0: Είναι λοιπόν μια Παρασκευή 27 του Φλεβάρη και είναι η τελευταία ραδιοφωνική μας συνάντηση σε αυτό το μήνα, αποχαιρετώντας το Φλεβάρη που μας γέμισε βροχή και γκρίζο. Μην βλέπεις σήμερα που εδώ ειδικά για Θεσσαλονίκη είναι κάπως χαμογελαστός, δεν είναι έτσι ούτε παντού ούτε συνέχεια καθόλου. Συντροφιά σας, αυτή την ώρα η εκπομπή «Η Βόλτα», μια ραδιοφωνική βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα με τον Περικλή Κλιγκόπουλο, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Πρώτη είδηση, για μένα τουλάχιστον και φαντάζομαι για πολλές και πολλούς από εσάς, να το μοιραζόμαστε. Πρώτη είδηση, οι μνήμες, 3 χρόνια μετά. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στα 57 θύματα της τραγωδίας, του εγκλήματος, των Τεμπών, ήδη από χθες με μαζικά φοιτητικά μαθητικά συλλαλητήρια. Χάσαμε 13 συμφοιτητές μας, είπε χθες ο φοιτητόκοσμος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Αύριο Σάββατο τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ. Και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των Τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας.

Και έτσι μένει αιωρούμενο το ερώτημα της απάντησης πότε θα βρεθούν. Θα σε πάρω εγώ παιδάκι μου όταν φτάσω. Και, συγγνώμη, και κάπου εδώ κλείνει η μικρή μας αναφορά για ένα ζήτημα που και συναισθηματικά και ιδεολογικά και νομικά και πολιτικά ασφαλώς ταλανίζει, τυρανάει τον τόπο μας από εκείνο το μοιραίο βράδυ της 28 Φλεβάρη του 2023. Λοιπόν, να δώσω τρόπους επικοινωνίας. 23 13 338 456. Συγχωρέστε με πριν για τα σαρδάμ. Ένα σαρδάμ την ημέρα λένε τον γιατρό τον κάνει πέρα. Έτσι λέμε εμείς εδώ λίγο για να πειραζόμαστε από μόνοι μας. Να αυτοσαρκαζόμαστε. Αλλά όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, μου έρχεται και ένα κόμπο στο λαιμό. Κάτι με πιάνει και δεν μπορώ αμέσως να το διαχειριστώ ύστερα με άνεση το μικρόφωνο. Λοιπόν, 23 13 338 456 τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αν θέλετε μέσω μηνυμάτων SMS ή αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό, ένα διάστημα και στέλνετε μετά το μήνυμά σας. Επίσης μας βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook 958FMR3 για το πρόγραμμα και η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής. Τι θα έχουμε σήμερα? Σήμερα θα σταθούμε σε μια σημαντική πολιτιστική και κινηματική εκδήλωση που είναι μια μεγάλη μουσική συνάντηση παράλληλα στο Ρεμέτζο του Δήμου Καλαμαριάς. Η Καλαμαριά τραγουδά για τη Μαρίνα της Αρέτσους. Στην εκπομπή θα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τη Δήμαρχο της Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Αράπογλου, και στο μεταξύ εγώ θα σας πω δύο λόγια και για την ιστορία και για την εκδήλωση και για τους καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος.

Το μικρό καραμπουρνάκι που όσο και να προσπαθήσαμε να το πούμε μικρό έμβολο, δεν πέρασε με τίποτε, έμειναν και μεγάλο και μικρό καραμπουρνού, να είναι τα δύο σημαδιακά ακροτήρια της ανατολικής πλευράς του κόλπου του Θερμαϊκού. Το μικρό καραμπουρνάκι να είναι εκεί που, ας πούμε, παλατάκι ναυτική διοίκηση τώρα, για να καταλάβουν και οι πιτσιρικάδες, εκεί που είναι κάτι ωραία καφέ, τζαζίστικα, και επίσης το μεγάλο είναι στο Αγγελοχώρι. Λοιπόν, το μικρό καραμπουρνού είναι και αυτό ένα ακόμα από τα σημεία της υπέροχης αλλά και πολύπαθης αυτής μεγάλης παραλιακής περιοχής της Καλαμαριάς, αυτού του υπέροχου παραλιακού μετόπου. Και η Καλαμαριά αυτή την Κυριακή τραγουδά για τη Μαρίνα της Αρετσούς. Γιατί, θα μάθουμε σε λίγο το πολιτικό, νομικό και ίσως και λίγα πράγματα για την ιστορία αυτής της περιπέτειας από την ίδια τη Δήμαρχο, όπως σας προανέφερα. Όμως εγώ θα σας πω δύο λόγια για το ότι την Κυριακή 1η του Μάρτη η Φωνή της Καλαμαριάς γίνεται ένα τραγούδι και στέλνει ένα καθαρό μήνυμα απέναντι στο διαγωνισμό Real Estate που επιχειρεί να μετατρέψει τη Μαρίνα σε επενδυτικό σχέδιο κατοικιών και ξενοδοχείων. Είναι η ιστορία που ξεκινά από την παραχώρηση όχι μονάχα της Μαρίνας της Αρετσούς, αλλά πάρα πολλών περιοχών εξαιρετικών, σημαντικών όλου του τόπου, στο ΤΑΙΠΕΔ, στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας προς ιδιωτικοποίηση για ικανοποίηση του χρέους. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από το μακρινό, όπως φαίνεται πια, 2010, με τα μνημόνια που συνεχίστηκαν μέχρι και το 2018, με την φαινομενική βέβαια απαλλαγή της χώρας από τα μνημόνια, αλλά επί της ουσίας να συνεχίζονται οι υποχρεώσεις της. Καλή ώρα όπως αυτό το ότι εκποιούνται δημόσιοι χώροι, χώροι που θα έπρεπε να ανήκουν σε όλους, στους πολλούς, στους πάντες. Είναι αυτονόητα πράγματα κάποτε αυτά, που όμως δεν είναι πια, αλλά τώρα επιχειρείται να μετατραπούν σε χώρους πρόσβασης ολίγων ιδιωτών και μάλιστα με ιδιαίτερα ακριβό αντίτιμο. Πολύ ακριβές κατοικίες, μαρίνες, ξενοδοχεία, μπουτίκ και τέτοια. Αυτά όσον αφορά την μικρή αναδρομή τη δική μου, την μικρή έτσι ιστορική κατατόπιση. Τώρα να πω ότι ένας από τους ερμηνευτές που παίρνουν μέρος την Κυριακή είναι αυτός που ακούσαμε, ο Παναγιώτης ο Καραδημήτρης. Τους υπόλοιπους θα τους αναφέρω εντάχει: Αντωνακούδη, Δήμητρα, Βερνάρδος, Χρήστος, Καζάρα, Φιλιό, ο Ανδρέας ο Καρακώτας, ο Δημήτρης ο Κεχαγιάς, ο Δημήτρης ο Νικολούδης. Και αυτό το τραγούδι με το οποίο θα πάμε στο πρώτο στίγμα της εκπομπής, όχι, δεν έχει συμμετοχή, αλλά είναι όμως ένα τραγούδι που μιλάει και για την Αρετσού και για την Καλαμαριά. Για ακούστε το από τη Μελίνα Κανά του Θερμαϊκού Καμάρι, παλιό τραγούδι σε επανεκτέλεση του Χρήστου Κολοκοτρώνη, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που το ξαναλέει πανέμορφα η Μελίνα Κανά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροφιά σας αυτήν την ώρα με τον Περικλή Κλιγκόπουλο, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης, στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής. Το θέμα μας η Καλαμαριά τραγουδά για τη Μαρίνα της Αρετσούς και ας ακούσουμε μια ακόμη από τις φωνές που θα τραγουδήσουν. Πότε δεν είπα, είναι Κυριακή πρωί στις 11 η ώρα κάτω στην παραλία της Αρετσούς, στην Καλαμαριά, εκεί που είναι το Ρεμέτζο, αυτό το εμβληματικό κτηριάκι, κτίριο μεγάλο βέβαια για τον καιρό του, που φιλοξενεί τόσες σημαντικές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και νεολαίστικες δράσεις. Και εκεί στις 11 η ώρα το πρωί της Κυριακής, 1 του Μάρτη, γίνεται η φωνή της Καλαμαριάς τραγούδι. Γίνεται τραγούδι όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα με την φωνή της Δήμητρας Αντωνακούδη. Ο Κώστας Ματσίγκος παίζει κιθάρα και η Αντωνακούδη τραγουδά το «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι».

Ωραία φωνή Δημητρά Αντωνακούδη. Να πω και για τα σχήματα που συμμετέχουν. Είναι η χοροδία και η λαϊκή ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Καλαμαριάς, είναι η χοροδία και η ορχήστρα του Συλλόγου Τέχνης και Μουσικής Γιάννης Μπαρμπαλιός, η λαϊκή ορχήστρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Και μιας και ανέφερα πριν ονόματα καλλιτεχνών, πριν πάμε να επιχειρήσουμε, ελπίζω να έχει απελευθερωθεί. Είχε μια συνέντευξη επίσης παραχωρούσε σε Σουηδούς η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η Χρύσα Ράπογλου, συνέντευξη για η συνάντηση, εντάξει. Κάτι από τα δύο, λοιπόν. Οπότε εδώ το κάμισι είναι το δικό μας το ραντεβού. Πριν πάμε λοιπόν να τη συναντήσουμε τηλεφωνικά, να ακούσουμε Χρήστο Βερνάρδο που έχει γράψει τη μουσική, Φίλιππο Γράψα που έχει γράψει τους στίχους και Δημήτρη Νικολούδη να ερμηνεύει το ρημαδιό.

0: Εδώ λοιπόν στον 958 η Βόλτα, η ραδιοφωνική συντροφιά σας, η Καλαμαριά τραγουδά για τη Μαρίνα Τσαρετσούς. Σας είπα ήδη κάμποσα εγώ για τα καλλιτεχνικά και για το που γίνεται αυτή η μεγάλη μουσική συνάντηση. Αλλά για τα υπόλοιπα όμως θα συζητήσουμε με την Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Αράπογλου. Κυρία Δήμαρχε, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς πολύ. Και εμείς για την ανταπόκριση. Λοιπόν, να το βάλουμε το θέμα καταρχήν με μια μικρή σας ενημέρωση για το τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία μέχρι στιγμής, πώς έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση ή όχι της Μαρίνας της Αρετσούς.
1: Ναι, ναι. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από πλευράς τα ΙΠΕΔ, υπερταμείου σημερινού, εδώ και αρκετά χρόνια. Και η Καλαμαριά ταλαιπωρείται από αυτό εξαιτίας της αδυναμίας, θα έλεγα, να το πω όσο πιο κομψά μπορώ, του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου να καθίσει ένα τραπέζι και να αντιμετωπίσει πραγματικά τις ενστάσεις τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο με πάρα πολύ μεγάλες πλειοψηφίες από το 2021 θέτει. Δηλαδή, κανένας δεν διαφωνεί, για να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί διακινούνται διάφορα. Κανένας δεν... κανένας. Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, η συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και των παρατάξεων που συμμετείχαν και στην προηγούμενη σύνθεση και την τωρινή, και εμείς φυσικά και εγώ προσωπικά, δεν διαφωνούμε στο ότι πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση της Μαρίνας της Αρετσούς, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και σε ό,τι αφορά την εικόνα της και τις υπηρεσίες που παρέχει. Αλλά γι' αυτό είναι απολύτως υπεύθυνο τα ΙΠΕΔ και η ΕΤΑΔΑ που στην διαδοσία του οποίου ανήκει τόσα χρόνια η Μαρίνα.
0: Εικόνα παρέτησης, εικόνα εγκατάλειψης και παρέτησης.
1: Ναι. Ακριβώς. Και όταν στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, άλλη Μαρίνα τουριστική, του λιμενισμού τουριστικών σκαφών, είναι κατανοητό ότι κανέναν δεν τιμά αυτή η εικόνα και αυτός ο τρόπος λειτουργίας. Άρα συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση των υπηρεσιών της Μαρίνας.
0: Σωστά.
1: Και εφόσον υπάρχει ανάγκη ελιμενισμού, να υπάρξει και μια ανάπτυξη στους προβλήτες, ώστε να μπορούν να ελιμενιστούν περισσότερα σκάφη. Αυτό στο οποίο διαφωνούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το να υπάρξει υπερδόμηση. Και συγκεκριμένα να το πούμε, αυτό το ξενοδοχείο για το οποίο μιλούν, στην αρχή ήταν κατοικίες, μετά έγινε κόντο χοτέλ, μετά έγινε μακροχρόνιας μίσθωσης, ό,τι και όπως και να το ονομάσουμε, μιλάμε για 9.500 τετραγωνικά μέτρα σχεδόν μες στη θάλασσα, κυριολεκτικά στη θάλασσα. Αυτό για πάρα πολλούς λόγους δεν είναι επιτρεπτό από πλευράς Δήμου. Έχουμε διαφωνήσει, έχουμε καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις.
0: Νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω, κυρία Δήμαρχε, νομίζω όμως ότι αυτό που είπατε από πλευράς Δήμου, νομίζω ότι εκφράζεται και τη συντριπτική πλειοψηφία της γνώμης των πολιτών της Καλαμαριάς, να μην πω και όλης της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι εκτιμώ κι εγώ, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι εκτός του ότι έχουμε γνωμοδοτήσει αρνητικά ως Δημοτικό Συμβούλιο, έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Μάλιστα
1: έχει συνταχθεί μαζί μας με ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, και το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης Σικαιών. Δηλαδή όλη η πόλη εκπέμπει ένα σήμα ότι θέλουμε αναβάθμιση, αλλά δεν θέλουμε real estate στη θάλασσα. Και για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί το σημείο στο οποίο βρίσκεται η Μαρίνα της Αρετσούς έχει από πάνω ένα πρανές. Εξαιτίας του πρανούς είναι πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση. Δηλαδή κατεβαίνουμε από δύο μικρούς δρόμους αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί δεν έχει παρουσιαστεί.
0: Και τα άλλα είναι με σκαλάκια, μονοπατάκια.
1: Ακριβώς.
0: Οι άλλες προσβάσεις.
1: Και όλο αυτό λοιπόν το mega project κατά το υπερταμείο δεν έχει παρουσιαστεί καμιά άλλη κυκλοφοριακή μελέτη, για να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια κίνηση κάτω. Όπως επίσης μπαίνουν ζητήματα, περιβαλλοντικά ζητήματα, ασφάλειας, κινδύνων, διαφυγής, ανόδου στάθμης της θάλασσας, που μάλιστα έχουμε και ένα πολύ πρόσφατο, μια πρόσφατη μελέτη με την ευκαιρία της διεξαγωγής ενός ευρωπαϊκού προγράμματος.
0: Ναι,
1: σε κάθε περίπτωση θέλουμε μαρίνα, θέλουμε ελιμενισμό, θέλουμε τουρισμό, αλλά δεν θέλουμε real estate που μπορεί να υπερκαλύψει ακόμη και αυτή την ανάγκη ελιμενισμού. Ενδεικτικά θα σας πω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η νεότερη περιπέτεια για το Δήμο Καλαμαριάς, γιατί...
0: Πότε είναι η τελευταία προκήρυξη του υπερταμείου, κυρία Δήμαρχε?
1: Το υπερταμείο λοιπόν έκανε, παρά τις κινήσεις που έχει κάνει ο Δήμος Καλαμαριάς, έχουμε καταθέσει αυτή τη στιγμή 3 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Καταθέσαμε προσφυγή κατά του Προεδρικού Διατάγματος που είχε βγει. Αυτή η προσφυγή εκδικάστηκε πέρσι, αλλά δεν έχει βγει απόφαση. Καταθέσαμε προσφυγή κατά της κοινής υπουργικής απόφασης και ζητήσαμε και από την κυβέρνηση και από το υπερταμείο να παγώσει τις διαδικασίες, ναι, μέχρι, ναι, να εκδικαστεί στο ΣΤΕ. Παρόλα αυτά δεν μας άκουσαν. Προκήρυξαν τον διαγωνισμό στις 15 Δεκεμβρίου. Ναι, έχουμε, ναι, καταθέσει προσφυγή και κατά του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός, η πρώτη φάση του είναι διαγωνισμός σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση που είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος έλυγε σήμερα 27 Φεβρουαρίου, και χθες είδαμε μία ανακοίνωση του υπερταμείου ότι έχει δώσει μία παράταση μέχρι τις 11 Μαρτίου. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με κάθε τρόπο, ναι, και νομικά με τις προσφυγές και στην κοινωνία και μέσω των μέσων ενημέρωσης. Καλή ώρα και σας ευχαριστούμε. Και φυσικά και πολιτικά να, ναι, εξηγήσουμε, ναι, ότι η αντίδρασή μας δεν αφορά την άρνησή μας για τουρισμό, ίσα ίσα.
0: Εδώ θα ήθελα να έρθω, επιτρέψτε μου να βάλω και το, ναι, εξής, γιατί μέχρι, ναι, τώρα ακούω ότι δεν θέλετε, ναι, ότι δεν θέλει και επίσης η πλειοψηφία, αλλά θα ήθελα να μάθουμε, ναι, και τι προτείνετε επομένως, τι θέλετε.
1: Βεβαίως. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι αυτή η καταπληκτική παραλία της Καλαμαριάς, η διπλή παραλία και από το Καραβουρνάκι ενώ και από την πλευρά της Πλαστήρα, mm-hmm, δυστυχώς, ναι, βρίσκεται σε μία εγκατάλειψη, δηλαδή η Καλαμαριά ένας παραλιακά, ένας ατελείωτος ερυπιώνας.
0: Από τον Ιππικό Όμιλο ξεκινώντας, για να το βάλω από τόσο μακριά, από εκεί, από τις εγκαταστάσεις της Μίκρας.
1: Ακριβώς,
0: από τη Σχολή Δικαστών.
1: Από τη Σχολή Δικαστών, η εικόνα στη Σχολή Δικαστών, στην περιτάφρια ζώνη, στον Ιππικό Όμιλο και στα γήπεδα. Δεν είναι εικόνα σοβαρής πόλης. Ερχόμενοι προς τα δω από την Παναγία που είναι ένα ερείπιο, την παραλία,
0: ακριβώς, της, ακριβώς,
1: τη Μαρίνα, το Παλατάκι τουλάχιστον μέχρι τώρα, και συνεχίζουμε και τις Λαμαρίνες, το Καραβουνάκι και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, γι' αυτό μιλάμε για έναν ενιαίο σχεδιασμό παραλιακού μετόπου. Το ενιαίο σχεδιασμός παραλιακού μετόπου δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε τα επόμενα 20 χρόνια να ολοκληρώσουμε μελέτες, οποίες για 5.500 χιλιόμετρα ακτή θα μπορούσαν να κάνουν μόνο χώρες πολύ ταχαίως αναπτυσσόμενες. Εννοούμε ότι χρειαζόμαστε παρεμβάσεις και αναπλάσεις συγκεκριμένα. Δηλαδή η Μαρίνα πρέπει να αναβαθμιστεί ως Μαρίνα και πρέπει, ναι, να,
0: σωστό,
1: σταματήσουμε,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει, αυτή είναι και η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην υπάρχει το ξενοδοχείο μέσα στη θάλασσα, να υπάρχουν οι συνοδές εγκαταστάσεις, να αναβαθμιστεί η Μαρίνα, να μην ξεχνάμε και όλα στο Ρεμέζο, στο οποίο ο Δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται εδώ και 30 χρόνια. Και αυτό το σχέδιο του
0: εκεί υπερταμείου... υπάρχει και μια πολυδιάσπαση ιδιοκτησίας τώρα σε αυτούς τους χώρους, έτσι δεν είναι, κυρία Δήμαρχε?
1: Ναι, μα αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Δήμος Καλαμαριάς, δηλαδή εμείς, δεν έχουμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο γης όλο αυτό. Τι σημαίνει αυτό?
0: Είναι καταπληκτικό, φοβερό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε ΕΤΑΒ, τα ΙΠΕΔ, Υπουργεία, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Άμυνας, ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, όλη εκείνη η περίπτωση.

0: τον περιβάλλοντα χώρο για να ολοκληρώσουμε αυτή την ανάπλαση. Δηλαδή, εμείς το πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Προχωρήσαμε λίγο πιο εδώ, για όσους ξέρουν την περιοχή, εκεί που γίνεται το αλλιευτικό καταφύγιο, και καταφέραμε τώρα να έχουμε ένα σχέδιο, θα παραδοθεί εντός του χρόνου, να πρασινίσει ίσως αυτό θα είναι και το πρώτο που θα δούμε ολοκληρωμένο, με ένα χώρος περίπου 10 στρεμάτων στο αλλιευτικό καταφύγιο, πρασίνου εννοώ. Θέλουμε λοιπόν στη συνέχεια μία μαρίνα η οποία να είναι μαρίνα και να μην είναι σπίτια χτισμένα μέσα στη θάλασσα που γύρω-γύρω, αυτό είναι το σχέδιο. Γύρω-γύρω έχουμε και μία τάφρο για να μην πλησιάζουν οι, ξέρω εγώ.
1: Να γίνει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ένας κλειστός χώρος ιδιωτικής χρήσης.
0: Προσβάσιμος, δημόσιος χώρος.
1: Αυτό θέλετε, μπράβο, εσείς θέλετε εσείς αυτό.
0: Ενιαίες διαδρομής. Και υπάρχουν υποδείγματα τέτοιων μαρινών στην Ελλάδα. Γιατί δεν, ξέρετε, και ένα επιχείρημα που υπήρχε από πλευράς υπερταμείου τα προηγούμενα χρόνια, ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ζήτηση ελιμενισμού σκαφών γιατί βρίσκεται μακριά από τόπους προορισμού, για παράδειγμα νησιά, έχει καταρριφθεί. Ναι, διότι αν δεν έχει αυτή τη ζήτηση, για ποιο λόγο χωροθετείται μαρίνα και στην Πηλαία, στο ένα ναυτικό μίλι δηλαδή. Κάτι δεν είναι κανονικό.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει όλη η πόλη να κάτσει να συζητήσει μαζί με την περιφέρεια, που δεν ξέρω για ποιο λόγο αργεί να γίνει προεδρικό διάταγμα για το της παραλιακής ζώνης, που δυστυχώς την Καλαμαριά σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι την υπερπηδά, δηλαδή δεν τη συμπεριλαμβάνει. Γι' αυτό μάλιστα
1: αυτό,
0: λέμε ότι...
1: Πώς εξηγείται αυτό?
0: Τώρα τι να σας πω, είναι μια παλιά ιστορία.
1: εντάξει.
0: Υπερπηδά την το Καραμπουρνάκι, υπερπηδά την περιοχή της Μαρίνας. Παρόλα αυτά, εμείς θέλουμε να είμαστε σε επαφή και με την περιφέρεια και με την κυβέρνηση, με την πολιτεία, με όποια κυβέρνηση, ώστε να αλλάξει λειτουργία και εικόνα η γειτονιά μας. Γιατί θέλω να σας πω ότι το γεγονός ότι δεν μας ανήκει ούτε ένα τετραγωνικό δεν είναι ζήτημα αιμονής ιδιοκτησιακής. Είναι ότι βρίσκουμε και βρίσκω, να σας το πω και να μου συγχωρεθεί το πρώτο ενικό, χρηματοδοτικούς δρόμους, για αναπλάσεις, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν έχουμε χρήση και κυριότητα, κύριε Τσολιακίδη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε βρει ένα πρόγραμμα, κάναμε, τι να σας πω, πόση προσπάθεια να βρούμε στην παραλιακή
1: ζώνη. Αυτό για την ανάπλαση των δρόμων λέτε, όχι έτσι?
0: Όχι.
1: Για την παραλία. Για την παραλία.
0: Όλο αυτό, τα πλατώματα δηλαδή θα πρέπει να αναπλαστούν. Τα πεζοδρόμια για να μπορεί να υπάρχει μία διάβαση και ένας περίπατος ο παραλιακός πρέπει να αναπλαστούν. Τα επιμέρους πάρκα, δηλαδή κάτω μπροστά από την Παναγία, άλλη εικόνα, στο Χαμόδρακα που λέμε, είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα, πρέπει να αναπλαστεί.
1: Και είναι ακριβώς εκείνο το σημείο, κάτω, δίπλα δηλαδή στη θάλασσα, είναι δρόμος και ήπιας άθλησης και περιπατητικός. Τον αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος
0: αυτό το θέλουμε να κάνουμε, όλη αυτή τη διαδρομή να είναι απολύτως προσβάσιμη και να υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη με λειτουργίες ελιμενισμού και τουριστικών σκαφών. Δεν ζητάμε κάτι κεντρικό. Και σε όλο αυτό καταλαβαίνουμε στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι αυτό το περιβόητο ξενοδοχείο. Εάν λοιπόν πει το ξενοδοχείο εντελώς και μας αποδοθεί και το ρεμέτζο που θέλουμε να κάνουμε, έχουμε ένα σχέδιο για δημοτική βιβλιοθήκη, κεντρική βιβλιοθήκη και χώρο πολιτισμού.
1: Βέβαια, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, και που σε κάθε μέρος, σε κάθε πόλη και της Ελλάδας και του εξωτερικού υπάρχει ένας εμβληματικός χώρος πολιτισμού στη θάλασσα. Δηλαδή δεν υπάρχει πόλη στην Ευρώπη που να ανάπλασε τουριστικό μέτωπο και να μην έχει εμβληματικό χώρο πολιτισμού. Από την Κοπενχάγη που έχει τη μεγάλη βιοθήκη, το Μαύρο Διαμάντι, το Όσλο, από το Τελαβίβ, από τη Βαλένθια και από την Αθήνα, που να μην ξεχνάμε ότι το Νιάρχος εκεί είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι όλη αυτή η λογική. Εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα πρόβλημα συνεννόησης με το ΤΑΙΠΕΔ, να το πω και πάλι όσο πιο κομψά μπορώ. Και για άλλη μια φορά
1: το
0: κάνουμε
1: καταλάβαμε.
0: Έκκληση να καθίσει στο τραπέζι μαζί μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση κοινά αποδεκτή.
1: Να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια πολύ μικρή εδώ διακοπή, αν μας διαθέσετε.
0: Είπατε γιατί

0: για τη συναυλία.
1: Είπα, θα σας παρακαλέσω, θα πούμε πάλι δύο λόγια, αλλά θα παρακαλούσα να βάλουμε ένα σήμα σταθμού, να πάρετε μια ανάσα
0: και
1: να πούμε το ποιοι συμμετέχουν λίγο καλλιτεχνικά τα είπα, αλλά θα πούμε μια κουβέντα ακόμα. Απλώς με την ευκαιρία να μου πείτε λιγάκι, γιατί νομίζω νοιάζεται όλος ο κόσμος να μάθει. Ναι. Σας το ρωτώ από τώρα πριν πέσει το σήμα, να μας πείτε μια κουβέντα για το τι γίνεται με το μετρό, πότε θα φτάσει επιτέλους η λειτουργία του στην Καλαμαριά, τι γίνεται με την Ακτιντοβίλ, με το Κόδρα. Είναι και αυτά επίσης κάποια πράγματα που νοιάζεται πολύ κόσμος, θα ήθελα νομίζω να μάθει.
0: Βεβαίως.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Λοιπόν, εδώ πάντα στην τροφιά σας η εκπομπή Βόλτα από τον 958. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να συζητάμε με την Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Ράπογλου, με την σειρά αυτή των κινητοποιήσεων που κάνει ο Δήμος. Αυτή τη φορά κάνει μια κινητοποίηση για τη Μαρίνα της Αρετσούς. Θα έλεγα είναι και καλλιτεχνική, είναι και κινηματική μαζί, κυρία Ράπογλου. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, κυρία Δήμαρχε, και επίσης αυτά που ανέφερα πριν, τι γίνεται αλήθεια με εκείνο το κομμάτι της ακτής, από Παλατάκι μέχρι Ντοβίλ, τι γίνεται με το ίδιο το Παλατάκι και τι γίνεται και με το Κόδρα που πρόσφατα μάθαμε ότι υπήρξε και μια πυρκαγιά ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σας ακούμε.
0: Να καλέσουμε όσους μας ακούν την Κυριακή, 1 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη, στο Ρεμέτζος, πάνω από τη Μαρίνα, για μια συναυλία, τραγουδάμε για τη θάλασσά μας, Μαρίνα Σος είναι ο τίτλος και η πρόσκληση. Συμμετέχει η Χοροδία και η Λαϊκή Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Καλαμαριάς, η Χοροδία και η Ορχήστρα του Συλλόγου Τέχνης και Μουσικής Γιάννης Μπερμπαλιός, η Λαϊκή Ορχήστρα του Συλλόγου Κηφισιάς, από τους τραγουδιστές και τις καλλιτέχνες της πόλης μας, η Δήμητρα Αντωνακούδη, η Φιλιο η Καζάρα, ο Παναγιώτης ο Καραδημήτρης, ο Ανδρέας ο Καρακώτας, ο Δημήτρης ο Κεχαγιάς, ο Δημήτρης ο Νικολούδης. Είναι πρόσκληση ανοιχτή, ελάτε να τραγουδήσουμε για τη θάλασσά μας. Θέλουμε να είναι δική μας με την έννοια όχι της ιδιοκτησίας, αλλά της οικειότητας. Γιατί η Θεσσαλονίκη και η Καλαμαριά
1: και της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα δημόσιο χώρο, αλίμονο ας πούμε. Σε ένα,
0: της ελεύθερης πρόσβασης που καταλάβαμε τη σημασία της στον COVID, όταν όλος ο κόσμος...
1: Βέβαια. Έχετε δίκιο.
0: Και τότε πολλοί κόσμος ανακάλυψε και την παραλία της Καλαμαριάς εκ νέου. Επομένως η πρόσκληση είναι και πάλι για την Κυριακή, μεθαύριο, στις 11 το πρωί, στη Μαρίνα της Αρετσούς, στο θεατράκι του Ρεμέτζο.
1: Ωραία. Τώρα θα μου πείτε και για το Κόδρα που είναι επίσης ένας σπουδαίος χώρος, μεγάλος χώρος.
0: Το Κόδρα είναι το επόμενο πολύ μεγάλο θέμα, κατά τη γνώμη μου, για όλη την πόλη και όχι μόνο για την Καλαμαριά.
1: Σωστά.
0: Το Κόδρα είναι χαρακτηρισμένος χώρος ως υπερτοπικό πάρκο από το ρυθμιστικό του 1985. Το 2018, από τότε, η Καλαμαριά, ο Δήμος Καλαμαριάς παλεύει με ιδιοκτησίες, γιατί ο χαρακτηρισμός πρασίνου σημαίνει ότι όποιες ιδιοκτησίες, συμφερόμενες ιδιοκτησίες υπάρχουν εντός του πάρκου, βγαίνουν ως απαλωτριώσεις από δικαστικές αποφάσεις και πρέπει να τις επομιστεί ο Δήμος Καλαμαριάς, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει, δεν φτάνουν τα οικονομικά. Και το χειρότερο είναι ότι τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές γης και βέβαια στην Καλαμαριά, οι τιμές που βγαίνουν για τις υπόλοιπες απαλωτριώσεις είναι αστρονομικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι υπάρχει 7 στρέμματα ακίνητο για το οποίο έχει βγει προσωρινή τιμή μονάδας 2.800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
1: Τι λέτε.
0: Τώρα πώς βγαίνουν αυτά οι αποφάσεις δικαστικές.
1: Αστρονομικά ποσά είναι αυτά.
0: Αστρονομικό, γιατί μιλάμε για σημεία που είναι αρχαιολογικός χώρος, κηρυγμένος, ιστορικός τόπος, χαρακτηρισμένος, χαρακτηρισμένο πράσινο, δηλαδή αν αύριο το πρωί λέγαμε τα αποχαρακτηρίζουμε, δεν πρόκειται να χτιστεί ποτέ, ποτέ. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις, τα εκατομμύρια είναι πια πάρα πολλά, ο Δήμος περιέρχεται σε μια δεινή θέση, ανάλογη είχε γίνει και το 2013 που είχαν βγει μια σειρά αποφάσεων. Επίσης με πάρα πολύ ψηλές τιμές και τότε θα αναγκάσει η πολιτεία κάποια στιγμή για να μην πτωχεύσει ο Δήμος, έτσι, θα κλείσει ο Δήμος να βοηθήσει. Με τον ίδιο τρόπο ζητήσαμε, καταθέτοντας προτάσεις, φακέλους, κάνοντας μια εργόδη προετοιμασία προς το Πράσινο Ταμείο τον τελευταίο δεκάμινο, δωδεκάμινο περίπου εδώ και ένα χρόνο. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο. Γιατί παρά τα νομοθετικά προβλήματα που είχε το ταμείο, είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, κύριε Τσολακίδη. Δεν θέλω να μπερδέψω περισσότερο τους ακροατές. Για να καταλάβετε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Βγαίνει μια απόφαση, όχι, θα σας πω. Βγαίνει μια απόφαση για ένα ακίνητο. Και σημαίνει ότι ο Δήμος πρέπει να δώσει σε κάποιους 5 εκατομμύρια και ταυτοχρόνως. Τα 5-7 εκατομμύρια αφορούν το 40% του ακινήτου, δεν αφορούν καν το σύνολο του ακινήτου. Και έρχεται το Πράσινο Ταμείο και λέει ότι εγώ βάσει της νομοθεσίας μου, της κλασικής τέλος πάντων της έως τώρα, να σας βοηθήσω να βαλωτριώσω, αλλά πρέπει να πάρετε το 100%. Λέμε και πού να το βρούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Υπάρχουν, γι' αυτό λέω ότι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες.
1: Είναι τραγέλαφος η κατάσταση.
0: Είναι τραγέλαφος. Το θετικό όμως, και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 3 διαταγές πληρωμής και μία κατάσχεση στο Δήμο. Το θετικό, να δώσω την αχτίδα φωτός, είναι ότι μετά από πάρα πολλή προσπάθεια που κάναμε, αναγνωρίζω και από πλευράς στο Πράσινο Ταμείο, έχουμε βρει έναν τρόπο να ελαφρύνουμε αυτό το βάρος των αποκριώσεων το επόμενο δίμηνο. Ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες πολύ έτσι σύνθετες, ώστε να δοθούν κάποια χρήματα ως προς αυτό. Αλλά το κόδρα δεν είναι η απαλωτριώση.
1: Υπήρχε μια σκέψη, να το πω λίγο αυτό και να μου πείτε ναι ή όχι. Νομίζω υπήρχε μια σκέψη, ένα σχεδιασμός παλαιότερα, να γίνει μια ανταλλαγή, δηλαδή επειδή είναι διάσπαρτα τα ιδιωτικά μικρά οικόπεδα μέσα στο κόδρα, να τα πάνε όλα σε μια άκρη, βρε παιδί μου, και όλο το υπόλοιπο να χρησιμοποιηθεί.
0: Τώρα
1: το είπα πολύ απλοϊκά.
0: Εισάγεται και ένα δαιμόνιο τώρα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση
1: Μάλιστα.
0: αυτή.
1: Ωραία, να την αφήσουμε τότε αυτή.
0: Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο τραπέζι αυτή η
1: κουβέντα. Ναι. Εντάξει. Επειδή ο χρόνος μας περιορίζει, θα ήθελα να προλάβετε πάντως να βάλετε και στην κουβέντα μας και το θέμα του μετρό.
0: Το μετρό βρίσκεται σε μια καλή εξέλιξη σε σχέση με αυτή που βρισκόταν πριν από ένα χρόνο, ενάμιση. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας δώσω εγώ, το Υπουργείο θα δώσει.
1: Ναι, σωστά. Εγώ μιλώ για τα έργα που κάνει ο Δήμος, ας πούμε.
0: Τα έργα, λοιπόν, είναι τα συνοδά, το μεγάλο θέμα των απαλωτριώσεων και της κατασκευής της οδού Πόντου. Θεωρώ, ίσως είναι η καλύτερη στιγμή της διοίκησης και των 2 ετών και κάτι που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, ότι καταφέραμε και σε συνεργασία με το Υπουργείο να καλυφθούν πλήρως οι τελευταίες απαλωτριώσεις. Δηλαδή είναι περίπου στα 12 εκατομμύρια, να τελειώσουμε με αυτό το πραχνά του, γιατί ο Δήμος Καλαμαριάς πληρώνει αυτή την ιστορία επίσης δεκαετίες τώρα. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι η κατασκευή της Πόντου θεωρείται πλέον με ΦΕΚ, με απόφαση υπουργική, έργο εθνικού επίπεδου, και το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου να το κατασκευάσει
1: πολύ,
0: το
1: πολύ
0: Υπουργείο.
1: Θετικό και σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κυρία
0: αυτό
1: Δήμαρχε,
0: περίοδου αυτή.
1: Κυρία Δήμαρχε, να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και μια κουβέντα θέλω να προσθέσω εγώ, ότι επειδή γνωρίζω χρόνια την ευαισθησία σας για την Καλαμαριά, άλλωστε είστε γέννημα θρέμα της Καλαμαριάς και από πάρα πολύ μικρό παιδί δημοτική σύμβουλος εκεί. Έχετε ασχοληθεί με τις περιπέτειες της Μαρίνας Αρετσούς, ακόμα και γραπτά. Έχω ένα παλιό κομμάτι σας γραμμένο, από χρόνια το κρατάω. Θέλω να μου πείτε και μια κουβέντα για το ότι η Καλαμαριά επίσης πάντα είχε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη, μια κουβέντα για τα επόμενα έτσι, ξέρω εγώ, βήματα. Τι έχετε κατά νου πέρα από την συγκεκριμένη αυτή καλλιτεχνική εκδήλωση που γίνεται για την Μαρίνα Τσαρετσούς. Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε στον κόσμο?
0: Ναι, θα ήθελα να ανακοινώσω, αλλά θα σας το πω μόνο ως πρόθεση.
1: Εντάξει.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Εντάξει.
0: Γιατί... Όχι, θα σας
1: και
0: το
1: έτσι
0: πω.
1: Το δεχόμαστε.
0: Ειδικά σε σένα, Γιάννη Τσολακίδη, θα το πω. Ότι θέλω πάρα πολύ να ξανακάνουμε το πεδίο δράσης Κόδρα.
1: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω απλά, και χαίρομαι πολύ που το ακούω.
0: Απλά να ξέρεις ότι δυστυχώς έχω βρει βανδαλισμένα τα κτίρια και κυρίως τα δύο κτίρια, τους Κοιτώνες και το διοικητήριο που γινόταν παλιά.
1: Κρίμα.
0: Και τώρα κάνουμε μία προσπάθεια να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Αλλά δεν έχω να ανακοινώσω κάτι συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, θα τα πούμε στο μέλλον για
0: ναι,
1: τα επόμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πάνε όλα καλά την Κυριακή, 11 το πρωί στο Ρεμέτζο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε, κυρία Ράπογλου. Λοιπόν, να προλάβουμε να ακούσουμε και Ανδρέα Καρακότα, που δεν ακούσαμε και μετέχει επίσης και αυτός στο πρωινό της Κυριακής. Να σας ευχαριστήσω και εσάς, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, για την ακρόαση. Ήταν ο Περικλής Κλιγκόπουλος στον ήχο. Ήταν η Δήμαρχος Καλαμαριάς, κυρία Χρύσα Αράπογλου, μαζί μας όλο αυτό το δεύτερο μισό. Τελευταία εκπομπή που συναντιόμαστε μέσα στο Χλεβάρι. Τον άλλο μήνα θα τα πούμε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

Η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή. Μια στιγμή είναι ένας ήχος στο σκοτάδι. Η μοναξιά μετά το χάδι. Μια στάλα υδρότα στο λαιμό σου και

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Say You Won't Let Go από τον James Arthur και το ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο και ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή εκπομπή ακριβώς όπως την ξεκίνησα χθες για να σας υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά τα ονόματα των 5 νικητών και νικητριών που κέρδισαν χθες τις 5 διπλές προσκλήσεις που κληρώναμε για τη μεγάλη συναυλία του James Arthur αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Sunny Festival. Θα τα πω μία φορά τώρα και μία φορά στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να τα ακούσετε και βέβαια ελπίζω να πάρετε έτσι το συναυλιακό σας τέρι και να βρεθείτε το Σάββατο πάνω στο λόφο του Σάνι. Αντώνης Γιαννούλης, Βούλα Καπάντα, η Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης ήταν τα ονόματα των 5 νικητών και νικητριών που κέρδισαν χθες τις 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του James Arthur. Τα ονόματά σας θα είναι σε λίστα στην είσοδο της συναυλίας, οπότε δεν χρειάζεται να απέχετε τίποτα μαζί σας, όπως εισιτήρια, email, προσκλήσεις, οτιδήποτε. Απλά δίνετε το όνομά σας και λέτε ότι είστε από τον 958 της R3. Ας συνεχίσουμε τώρα με την Ολίνα και τις πτήσεις.

Ουλίνα και πτήσεις. Λοιπόν, και από τη στιγμή που ξεκινήσαμε με James Arthur τη σημερινή εκπομπή, αλλά αφού πρόκειται και έτσι για την πιο jazz μηχανή αναζήτηση της εβδομάδας, έτσι να το βάλουμε βέβαια σε εισαγωγικά, θα ακούσουμε τραγούδια στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα οποία είτε ανήκουν έτσι στον ευρύτερο χώρο της φωνητικής jazz, είτε είναι επηρεασμένα από τέτοια είδη, όπως για παράδειγμα οι πτήσεις της Ουλίνας, προφανέστατα, και δεν είναι ένα καθαρό έμο jazz κομμάτι, όπως δεν είναι και ένας καθαρόαιμος jazz δίσκος το «Τι σε συγκίνησε» που έβγαλε στην αρχή της χρονιάς. Ούτε θα έλεγα ότι είναι καθαρός jazz δίσκος το «Space Time» του Project The Sound of Paros που κυκλοφόρησε προς τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια του Mark Buronfosse, ο οποίος βρίσκεται κυρίως πίσω από το project αυτό, με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη, τίτλος «Soul Wake Up».

και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει και είχαμε ακούσει αποσπάσματα από τον καινούριο δίσκο της Cecil McLaurin Salvant, ένας δίσκος ο οποίος στην πραγματικότητα είναι φόρος τιμής στα jazz standards αλλά και στο musical, πάμε λίγο πίσω, λίγους μήνες του φθινόπωρου του 2025, όταν κυκλοφόρησε το Oh Snap, ένα δίσκο ο οποίος αποτελείται κυρίως από δικές της συνθέσεις αυτή τη φορά, για να την ακούσουμε στο Anything But Now. Thank you.

Νταν Στροπικάλ από τον Ζιλ Τορέντ, τον Ελβετό σαξοφωνίστα, ο οποίος με τον περσινό του δίσκο Μπουλερία προσπαθεί να φτιάξει κάτι σαν τροπική τζαζ που θα έπαιζε ο Τζον Κολτρέιν, έτσι σαν φόρο τιμής στον μεγάλο αυτόν της τζαζ. Υπενθυμίζω ότι φέτος συμπληρώνεται και 100 χρόνια από την γέννηση του Τζον Κολτρέιν και του Μάιλς Ντέιβις. Συμπληρώθηκαν ήδη για τον Μάιλς Ντέιβις, θα συμπληρωθούν τους επόμενους μήνες και για τον Τζον Κολτρέιν. Μέσα στον Μπουλερία υπάρχουν πειραγμένες συνθέσεις του Κολτρέιν, υπάρχουν και original συνθέσεις του Τορέντ, σαν τον Νταν Στροπικάλ, το οποίο μόλις ακούσαμε. Τώρα εγώ ελπίζω μέχρι και το τέλος της εκπομπής να καταφέρουμε να ακούσουμε και κάτι από τον καινούριο δίσκο του κουαρτέτου του James Brandon Lewis. Προς το παρόν τεχνολογία και ίντερνετ δεν θέλουν, οπότε θα περάσουμε στο τρίο του Matt Berry αυτή τη φορά για το 8ο μέρος του Everything's Peachy.

Υπενθυμίζω για το Everything's Peachy, τον πρώτο δίσκο του Matt Berry Trio, την πρώτη φορά που ο Matt Berry δεν κυκλοφορεί solo album, αλλά αποφασίζει να διαλέξει μουσικούς που έχουν παίξει μαζί εδώ και αρκετά χρόνια και σε μορφή τρίο να βγάλουν τον δίσκο αυτό, με επιρροή βέβαια από αυτήν την φράση και τη γενικότερη ιστορία εκείνου του τύπου, που αν θυμάστε τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, που κάποια στιγμή στην Αμερική έκλεψε κυριολεκτικά ένα αεροπλάνο χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα πώς να το πετάει, έκανε μερικές γύρες και προφανέστατα έπεσε μετά και ο ίδιος δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή. Matt Berry Trio και Everything's Peachy. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στους Calibro 35 από την Ιταλία, που ετοιμάζουν το soundtrack για το ντοκιμαντέρ του Francesco Gippel, Elroy vs. Los Angeles, Elroy εναντίον Los Angeles δηλαδή, ένα αφιέρωμα, ένα γράμμα αγάπης, ένα ερωτικό γράμμα στο αμερικανικό νουάρ. Τους ακούμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχει τον τίτλο LA Confidential, προφανέστατα επηρεασμένη από την μόνιμη ταινία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Cough Drop από τον Nate Smith, από το περσινό του δίσκο, το πάρα μα πάρα πολύ καλό και πολύ βραβευμένο live action. Ο Nate Smith, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε και στην χώρα μας, στην Αθήνα, βέβαια για μια από ό,τι διάβασα εξαιρετική συναυλία. Ο Nate Smith, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε και καινούριο δίσκο, κάτι σαν συνέχεια του live action, είναι το Fathers. Εμείς ωστόσο γυρίσαμε εκεί πίσω στην προηγούμενη χρονιά για να τον ακούσουμε στο Cough Drop. Θέλω να περάσουμε τώρα σε κάτι αρκετά διαφορετικό, καθώς ο Ρίτσαρντ Μπαρμπιέρ είναι κυρίως γνωστός σαν μέλος των Japan και των Porcupine Tree. Ωστόσο, σαν Ρίτσαρντ Μπαρμπιέρ solo, έβγαλε το EP Haunted πριν από 3 μήνες περίπου. Ένα εξαιρετικό EP στο οποίο, με βάση την ηλεκτρονική μουσική, σκαλίζει πολλές διαφορετικές υφές, σκαλίζει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και στο ξεκίνημά του μπορούμε να πούμε ότι ακουμπάει έτσι ευρύτερα και την jazz. Τον ακούμε στο Snakes and Ladders.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Ρίτσαρντ Μπαρμπιέρη στο καινούριο του EP με το Snakes and Ladders. Εν τέλει καταφέραμε και προλάβαμε και θα ακούσουμε τον James Brandon Lewis με το κουαρτέτο του λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μόλις την, μάλλον πριν από 2 και κάτι εβδομάδες κυκλοφόρησε το Omni, που είναι ο καινούριος δίσκος του James Brandon Lewis, πολύ πολύ διαφορετικός από αυτό που κυκλοφόρησε μαζί με τους Mesthetics στο ξεκίνημα της χρονιάς, το Deface the Currency. Το Omni είναι ένας δίσκος ο οποίος γυρνάει γύρω από ένα σύστημα το οποίο έχει φτιάξει ο James Brandon Lewis για να γράφει και να παίζει τα κομμάτια του, το οποίο το ονομάζει, προσπαθήσω να μεταφράσω τα ελληνικά, σαν κιταρική συστηματική μουσική, όπου επιλέγει κλίμακες με 6-7 νότες και βασίζεται πάνω σε αυτές ως το μοναδικό του υλικό για να φτιάξει και να εξελίξει τα κομμάτια του. Εν τέλει αυτό το σύστημα εν τέλει διευρύνθηκε, έφτασε μέχρι να είναι και δωδεκαφθονικό και πλέον διευρύνεται ακόμα περισσότερο. Αυτό χρησιμοποιεί, μάλλον κάτι τέτοιο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει στο Omni ο James Brandon Lewis, με ένα κουαρτέτο το οποίο αποτελείται βέβαια από τον ίδιο στο σαξόφωνο, τον Αρουάν Ορτίθ στο πιάνο, τον Brad Jones στο μπάσο και τον Chad Taylor στα τύμπανα. Ας τους ακούσουμε στο Call to Worship.

Cold Worship λοιπόν από το κουαρτέτο του James Brandon Lewis και τον καινούργιο δίσκο Omni. Και τώρα ας κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ας κλείσουμε ξανά με James Arthur και σήμερα. Εντάξει, τελευταία φορά βέβαια, αύριο θα κάνουμε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό στην εκπομπή αυτή. Να πω για μία ακόμη φορά πως Αντώνης Γιαννούλης, Βούλακα Πάντα, η Παρασκευή Καλίγκου, Ρούλα Ζαρίφη και Γιώργος Καμπούρης είναι τα πέντε ονόματα, οι πέντε τυχεροί και τυχερές που κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για την συναυλία του James Arthur στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο. Θα κλείσουμε με το Impossible, ή μάλλον τη διασκευή του στο Impossible, που ήταν και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία που έκανε το 2012 όταν βγήκε από το βρετανικό X Factor τότε ως νικητής. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο, ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

με τα θαλασσοπούλια σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και την φωνή της Μέρης Λίντα. Ανοίξαμε το σημερινό Jukebox, ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή που θα είναι ολόκληρη αφιερωμένη σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ερμηνεύτρια με τα εκατοντάδες αγαπημένα λαϊκά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και τραγουδάμε έως και σήμερα. Η Μέρη Λίντα έζησε 91 χρόνια, πέθανε στις 22 Ιουλίου το 2026 και για σήμερα έχω κάνει 15 επιλογές από την δισκογραφία της και από το πολύ πλούσιο ρεπερτόριο που μας έχει αφήσει. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και τις επιλογές της μουσικής. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456, όπως και με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6930 07 82 91. Η Μέρη Λίντα είχε ξεχωρίσει ως ένα από τα ταλέντα που είχε αναδείξει και είχε φέρει στο προσκήνιο ο Ορέστης Λάσκος από τα καμπαρέ και τα βαριετέ της εποχής και από εκεί στους μεγάλους συνθέτες, τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη και στον Μανώλη Χιώτη. Η Μέρη Λίντα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το λαϊκό τραγούδι. Εμφανίζεται στη δισκογραφία με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Στις 2 Ιουλίου του 1961 το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού στο Νυχτερινό Κέντρο Αθηναία. Στο φεστιβάλ διαγωνίζονται ο Μάνος Χατζηδάκης, που είχε κερδίσει και τα προηγούμενα βραβεία, με το τραγούδι «Κουρασμένο Παλικάρι» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και ερμηνεύτρια την Νάνα Μούσχουρη. Και ο Μίκης Θοδωράκης συμμετέχει με το τραγούδι «Απαγωγή» με ερμηνεύτρια τη Μέρη Λίντα, το οποίο είναι και το τραγούδι που κερδίζει το πρώτο βραβείο.

στις αρχές της δεκαετίας του 60, η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης συνεργάζονται με τον νεαρό τότε Μίκη Θοδωράκη, γεφυρώνοντας την μελοποιημένη ποίηση με τη λαϊκή μουσική. Το Αρχιπέλαγος σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη κυκλοφορεί το 1959 με ερμηνευτές τη Μέρι Λίντα και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Το 1963 γίνεται η τρίτη ηχογράφηση στον επιτάφιο του Μίκη Θοδωράκη και του Γιάννη Ρίτσου με τη φωνή της Μέρις Λίντα. Η Μέρι Λίντα γίνεται η βασική ερμηνεύτρια σε σημαντικούς κύκλους τραγουδιών του Θοδωράκη, ερμηνεύοντας κομμάτια όπως το Ροδόσταμο, τη Μυρτιά, τη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα και τη Μαργαρίτα Μαργαρό. Η Μέρι Λίντα ηχογραφεί για την ακρίβεια 24 τραγούδια του Μίκη και εμείς θα την ακούσουμε στο «Αν θυμηθείς τον όνειρό μου».

Σύμφωνα με αφηγήσεις του Μίκη Θοδωράκη, οι στίχοι στο τραγούδι «Μυρτιά» γεννήθηκαν μετά από μια συνάντηση του ίδιου και της γυναίκας του Μυρτός με τον Νίκο Γκάτσο. Όπως λέει ο Μίκης, ο Γκάτσος δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός εκείνη τη συνάντηση, ενώ παρατηρούσε για αρκετή ώρα την Μυρτό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επόμενη μέρα, σε μια νέα συνάντησή του στην Φλόκα, ο Γκάτσος να βγάλει από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και να το δώσει στον Μίκη, αποκαλύπτοντας πως τους έγραψε τους στίχους αυτούς εμπνευσμένου από εκείνη. Πηγαίνοντας στο σπίτι, ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε αμέσως τη μελωδία του τραγουδιού που πρωτοειχογραφήθηκε με τη φωνή της Γιωβάνας. Τον Σεπτέμβριο του 1960 η Μυρτιά ηχογραφείται ξανά, αυτή τη φορά με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και τον Μανώλη Χιώτη στο Μπουζούκι. Και ένα μήνα αργότερα, τον Οκτώβριο του 1960, η Μυρτιά ηχογραφείται από τη Μέρι Λίντα με γρηγορότερο τέμπο σε μια από τις ωραιότερες εκδοχές του τραγουδιού.

η Μέρη Λίντα, εκτός από τον Χατζηδάκη και τον Θοδωράκη και φυσικά τον Μανώλη Χιώτη, στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, τραγούδισε και κομμάτια συνθετών όπως ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Παπαϊωάννου. Η φωνή της Μέρης Λίντα ήταν καθαρή, ήταν φωτεινή, ήταν μεταλλική και ευκίνητη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερμηνεία στο Παίξτε Μπουζούκια που ακούσαμε μόλις σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη είναι από τη ζωντανή ηχογράφηση που είχε γίνει στο Ηρώδιο το 2014 με αφορμή τα τότε 60 χρόνια της Μέρης Λίντα στο τραγούδι. Τότε η Μέρη Λίντα ήταν 79 ετών και είχε όλη αυτή την καθαρή και πολύ σωστά τοποθετημένη φωνή, και αυτό είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Από την ίδια κοινή ηχογράφηση στο Ηρώδιο θα ακούσουμε το πολύ όμορφο «Ας μην ξημερώσει», το οποίο είχε ακουστεί πρώτη φορά στην ταινία «Ο φίλος μου Λευτεράκης» και δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ σε κάποιο δίσκο. Δισκογραφήθηκε πρώτη φορά για αυτή την έκδοση της ζωντανής ηχογράφησης από το Ηρώδιο το 2014. Η μουσική είναι του Γεράσιμου Λαβράνου και η στίχη του Αλέκου Σακελάριου.

Ας μην ξημερώσει. Ακούσαμε σε μουσική του Γεράσιμου Λαβράνου και στίχους του Αλέκου Σακελάριου από τη ζωντανή ηχογράφηση όπου η Μέρι Λίντα τραγούδησε στο Ηρώδιο το 2014. Θα επιστρέψουμε στη συνεργασία της Μέρι Λίντα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η ίδια είχε δηλώσει ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης ήταν ο αγαπημένος της συνθέτης μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1954.

Η Μεριλίντα με τον Μανώλη Χιώτη άλλαξαν ως καλλιτεχνικό ζευγάρι το λαϊκό τραγούδι της εποχής. Ο Χιώτης έφερε ρυθμούς και χορούς όπως ήταν το μάμπο, έφερε την εξωστρέφεια, διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικό παίξιμο στο μπουζούκι. Η Μεριλίντα από την άλλη είχε αυτή την πολύ ιδιαίτερη και γλυκιά φωνή. Η Μεριλίντα συναντά τον Χιώτη πρώτη φορά όταν αυτή ήταν ακόμα παιδί, 11 ετών. Ο Χιώτης ήταν ήδη γνωστός τότε. Η Μεριλίντα είχε αφηγηθεί πως μερικά χρόνια αργότερα, όταν δούλευε στο κέντρο που ονομάζονταν Κομπαρσίτα, συναντήθηκαν μια μέρα με τον Χιώτη και της είπε ότι θα την πάει αυτός μια μέρα στην δουλειά της. Πήγε μαζί της, τελείωσε το πρόγραμμά της η Μεριλίντα και της είπε ο Χιώτης να την πάει στο σπίτι της. Τους γονείς της τους ήξερε. Ξημέρωσε λοιπόν και της είπε να πιούν ένα γάλα στην Γαλλία, που ήταν ένα γαλατάδικο στην Σταδίου, και περίμεναν να περάσει η ώρα να μην τους ξυπνήσουν. Και τότε μπήκαν στο σπίτι της Μεριλίντα και είπε ο Μανώλης Χιώτης στον πατέρα της πως από σήμερα θα τον έλεγε πατέρα, γιατί θα παντρευόταν τη Μεριλίντα. Και αυτό ήταν, όπως αφηγούνταν οι ίδιοι, ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Η Μεριλίντα ήταν τότε ακόμα ανήλικη και πήραν ειδική άδεια και παντρεύτηκαν όπως η ίδια είχε αφηγηθεί. Παντρεύτηκαν το 1958 με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Μαζί εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μέρι Λίντα και Μανώλης Χιώτης ηχογράφησαν πάρα πολλές επιτυχίες, εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της εποχής, εμφανίστηκαν και στην Αμερική, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του λαϊκού τραγουδιού.

αφηγούνταν η Μέρι Λίντα, πως ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι με τον Χιόλτ, εκτός από καλλιτεχνικό ντουέτο. Η Μέρι Λίντα ήταν ερωτευμένη μαζί του από πολύ νωρίς, όμως τότε δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι θα ήταν μαζί, το θεωρούσε

όπου έζησαν και έπαιξαν μαζί κάποια χρόνια και ήταν χωρίς φίλους, όπως η ίδια η Μεριλίντα είχε αφηγηθεί. Οι φίλοι τους ήταν ελάχιστοι και όταν ο Μανώλης Χιώτης τσακώνονταν με τη Μεριλίντα, γιατί πάντα τσακώνονταν, δεν είχαν και κάποιους ανθρώπους γύρω τους να τους πούν να τα ξαναβρούνε. Μόνη της έκανε προσπάθειες, αφηγούνταν η Μεριλίντα όπως και εκείνος. Κάποια στιγμή μάλωσαν και χώρισαν για κάτι ασήμαντο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Με τον Χιώτη η Μέρι Λίντα χωρίζει το 1966 και επιστρέφει από την Αμερική στην Αθήνα της Χούντας. Αργότερα, όπως η ίδια είχε πει, είχε μετανιώσει γι' αυτό. Το μόνο που λείπει από τη ζωή μου και θα λείπει για πάντα είναι ο Χιώτης, είχε δηλώσει η ίδια. Το 1970 ο Μανώλης Χιώτης πεθαίνει και την ίδια χρονιά η μητέρα της Μέρις Λίντα βρίσκεται νεκρή μέσα στο σπίτι της. Ήταν δύο απώλειες την ίδια χρονιά που τη σημάδεψαν.

Ο πατέρας της Μέρις Λίντα, ο κύριος Αλέκος, είχε φούρνο στον Πύργο και όταν εκείνος αρρώστησε, η οικογένεια είχε μετακομίσει στον Κολονό, στην Αθήνα. Ήταν 7 ετών η μικρή Μέρη όταν άκουσε στο ραδιόφωνο ότι ο Ρέστης Λάσκος αναζητούσε νέα ταλέντα στο Αλκαζάρ. Πήγε, τραγούδησε, χόρεψε και άρχισε να εργάζεται πριν καν μάθει να γράφει. Ο Ρέστης Λάσκος ήταν αυτός που την ονόμασε Λίντα, που σημαίνει όμορφη και γλυκιά.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει η Μέρι Λίντα το 2014 στην Life, είχε δηλώσει πως δεν είχε κανένα παράπονο και από κανέναν, όλα ήρθαν στην ζωή της όπως τα ήθελε. Τη ζωή μας, έλεγε η Μέρι Λίντα, εμείς τη φτιάχνουμε, τα δύσκολα τα έχει ξεχάσει, η ζωή έχει και λουλούδια και αγκάθια, δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανε, δεν της έλειψε κάτι και τα είχε χαρεί όλα.

Σε συνέχεια της συνέντευξής της το 2014, η Μέρι Λίντα είχε δηλώσει ότι έχει περάσει γενικά πολύ καλά στην ζωή της και ότι έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα στο τραγούδι. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που είχαν παραμείνει καλοί, θέλουν, έλεγε, να φάει ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό. Εμείς, έλεγε η Μέρι Λίντα, βοηθούσαμε τραγουδίστρες πιο νέες τότε, για όλους υπάρχει θέση στο τραγούδι. Η Μέρι Λίντα υπήρξε σεμνή και δυναμική ταυτόχρονα, αξιοπρεπής, ευγενική και πολύ διακριτική. Είχε επισημάνει ότι ένας καλλιτέχνης δεν πάβει να είναι άνθρωπος που μπορεί να χρειάζεται φροντίδα, αναφερόμενη στα τελευταία χρόνια της ζωής της, ενώ είχε περιγράψει τη ζωή της τα τελευταία αυτά χρόνια ως ήρεμη και πολύ ευχάριστη. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ακόμα ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, με τη φωνή της Μέρις Λίντα φυσικά. Το μοιάζει και εσύ σαν θάλασσα, από τον Ευαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο, και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Φανταστείτε τώρα ότι τελειώνουν και τραγούδια σαν και αυτό. Τραγούδια δηλαδή τα οποία ξεκινούν και δεν θα έπρεπε να τελειώσουν ποτέ στο ξεκίνημα της πρωινής εκπομπής εδώ στον 958, της τελευταίας ημέρας ενός άγριου Ιουλίου. Καλέξω ησυχία, που έχετε πάει όλοι και σκεφτόμουν σήμερα, γιατί σήμερα κατέβηκα με αυτοκίνητο, άκου τώρα, είδες, βέβαια όλα αυτά θα τελειώσουν εντελώς και οριστικά, μόλις ανοίξει και η γραμμή της Καλαμαριάς. Θα μου πείτε βέβαια, για το μετρό μιλάμε τώρα, θα μου πείτε αυτό τώρα πότε θα γίνει, έτσι. Πού είσαι Νίκη Κακαρίκη, κάπου χάθηκε Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός και αυθεντικός σήμερα μαζί μας στον ήχο. Τι έχει πάρει το αυτί μας για το μετρό, καλή Παναγιά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, καλά κούλουμα ή καλή Σαρακοστή. Θα δούμε στην τελική ποιοι είμαστε εμείς για να μας ζητά, για να μας αξίζει μια απάντηση κάποια στιγμή. Θα ανοίξει ρε παιδί μου, όλο γκρίνια και όλο φασαρία είμαστε. Πάντως σήμερα έξω έχει μια πολύ σπασμένη κίνηση, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν αδειάζει τα τελευταία χρόνια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, όμως πρέπει να πούμε ότι τέτοιες μέρες κάθε χρόνο η κατάσταση είναι κάπως πιο ήσυχη για μας που μένουμε εδώ και κρατάμε τα σκύπτρα της πόλης. Νίκος Κακαρίκος μαζί μας τον ήχο, πραγματικός, αυθεντικός. Πρέπει να του αποδοθεί κάποια στιγμή το τιμητικά, το κλειδί της πόλης. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 10, σήμερα δεν έχουμε κάποιο καλεσμένο, μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα με ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Και για ακούστε αυτό ή μάλλον τι ακούστε, για ξανακούστε αυτό, γιατί έχουμε κάτι να πούμε σχετικά.

Ήμασταν στα 1965 όταν οι Beatles ηχογραφούν το Rubber Soul, ίσως το πρώτο, όχι ίσως, το πρώτο άλμπουμ της ιστορίας τους, στο οποίο, και είναι και το έκτο στούντιο άλμπουμ των Beatles, στο οποίο μπαίνουν για την ηχογράφηση και από πίσω δεν υπάρχει απολύτως καμία δέσμευση για συναυλίες, για ραδιόφωνα, κινηματογράφους. Είναι έντονες οι επιρροές τους, τουλάχιστον λένε μουσικολόγοι, τι να σας πούμε και εμείς οι απλοί ακροατές, από όσα έζησαν και όσα βίωσαν στην περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν και κάποιες τραυματικές πλευρές. Πολύ τακτικά το αναφέρουν ως folk rock album, τέλος πάντων σε κάποια τραγούδια των Beatles είναι έτσι και αλλιώς κάτι τέτοιο έντονο. Αυτό που έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι γιατί το ενδιαφέρον για τους Beatles δεν σταματά ποτέ, αλλά ποτέ, μα ποτέ των ποτών. Σκεφτείτε μου τις ταινίες, τις σειρές, τα ντοκιμαντέρ. Έρχεται τώρα έτσι και η ταινία, η τετραπλή ταινία του Sam Mendes. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το Rubber Soul, κατά κάποιο τρόπο ένας σταθμός, αν και όλα τα άλμπουμ των Beatles είναι σταθμός, λίγο αργότερα εξάλλου δεν θα επιστρέψουν ποτέ στις συναυλίες, οι οποίες τους είχαν εξουθενώσει και κατά κάποιο τρόπο τους εξέθεταν και κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούσαν καν να παίξουν σε αυτές τις συναυλίες μια σωστή μουσική. Ακολουθεί το Rubber Soul τη μοίρα του White Album, του Abbey Road, του Let It Be και του Revolver, διότι πλέον τα άλμπουμ αυτά κυκλοφορούν σε πολυτελέστατες εκδόσεις, super deluxe όπως λέγονται στη γλώσσα της αγοράς, και μάλιστα ίσως να έχουν και ένα κάποιο συλλεκτικό χαρακτήρα. Ξέρετε, πάντοτε όταν ακούω για τέτοια έχω το ερώτημα αν όλα αυτά απευθύνονται σε ακροατές πραγματικούς, ακροατές ακροατένιους, εκείνους δηλαδή που είτε βάζουν ένα βινήλιο να παίξει, είτε ένα CD, είτε μπαίνουν στην πλατφόρμα τους και κοπανιούνται, το λιώνουν, νιώθουν τη μουσική να τους κατακλείζει. Ίσως να μην πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του συγκεκριμένου άλμπουμ είναι ότι πρόκειται να κάνουν δώρο και ένα άγνωστο τραγούδι. Εννοείται πως όλο το άλμπουμ θα παρουσιαστεί σε νέες μίξεις, θα υπάρχουν μέσα σε αυτό και τρία κυκλοφόρητα οικιακά demo, ανάμεσα τους το παγκοσμίως άγνωστο μέχρι στιγμής Little Girl, το οποίο δεν θα το έλεγε καν κανείς σύνθεση, είναι ένα σχεδίασμα του John Lennon, αλλά όταν είναι σχεδίασμα του John Lennon και όταν μπαίνει σε μια super deluxe έκδοση των Beatles, τότε τι μας νοιάζει αν είναι ένα κανονικό τραγούδι, αν είναι μια κανονική σύνθεση, είναι ένα απλό σχεδίασμα. Open up your door. I can't.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν χωράει αμφιβολία πως η μεγάλη είδηση της μέρας μας έρχεται δυστυχώς και πάλι από το Ρέθυμνο, όπου οι αναζωπηρώσεις είναι διαρκείς. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σήμερα στα πελάγη δεν βοηθούν καθόλου την κατάσταση. Μάλιστα, υπάρχει απαγορευτικό για αρκετές περιοχές του Αιγαίου. Εννοείται πως ακόμη δίνεται η μάχη για αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Το Ρέθυμνο όμως είναι πραγματικά, όπως τέλος πάντων θέλει το δημοσιογραφικό κλισέ να το αποκαλεί, αλλά ενδεχομένως να μην απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα, γίνεται λόγος για έναν πύρινο εφιάλτη. Θα σας πω τι δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Είναι η πρώτη είδηση. Μιλούσαμε και χθες για τις πυρκαγιές, το τι μπορεί να σημαίνουν, ακόμη και σε μια χώρα σαν τη δική μας, που έχει πραγματικά βασανιστεί από τις πυρκαγιές, και γύρω από αυτές έχει ανοίξει και ένα πεδίο σφοδρότατων αντιπαραθέσεων για το χαρακτήρα που έχουν, αν μπορεί κάποιος να τις σβήσει και γιατί δεν τις σβήνει, ποιοι τις βάζουν, εάν είναι, ξέρω εγώ, ένα φυσικό φαινόμενο ή πρόκειται για κάτι άλλο, ας πούμε. Πράγματα τα οποία ήμασταν νέοι και γεράσαμε, και πραγματικά δεν έφυγαν ποτέ από το δημόσιο διάλογο, με τη διαφορά ότι τα τελευταία καλοκαίρια, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι πυρκαγιές μοιάζει να έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορώ λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την τόσο αποκαρδιωτική κατάσταση να υπάρχει ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο μεταδίδει μια από τις πιο ιδιαίτερες γωνιές της Ελλάδας και ολόκληρης της Μεσογείου, και κάποιοι το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ γιατί συνδέεται με πρώιμες νεανικές μας αναμνήσεις. Μιλώ για το Φαράγγι στην Πρέβελη, αυτό εδώ το απίστευτο φοινικό δάσος, μέσα στο οποίο τέλος πάντων τη δεκαετία του 80 υπήρξαν κοινότητες οι οποίες έμεναν εκεί, και εγώ δεν ξέρω για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, και πολλοί από εμάς έχουμε έτσι πάρα πολύ έντονα βιώματα τα οποία δεν έφυγαν ποτέ από τις αναμνήσεις μας, θεωρώντας το Πρέβελη περίπου ως έναν επίγειο παράδεισο. Όπως ξέρετε, οι παράδεισοι έχουν την τρομερή ικανότητα να γίνονται, ιδιότητα μάλλον, να γίνονται χαμένοι παράδεισοι, και γι' αυτό να μας πληγώνουν. Πλην όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πράγματι κοντά στο Πρέβελη κάηκαν δέντρα, κάηκαν και φοίνικες, αλλά κάηκαν έξω από το Φαράγγι. Γιατί κάποιο μέσο ενημέρωσης, εάν θέλει να λέγεται μέσο ενημέρωσης, να διακινεί φωτογραφίες από το 2010 όπου δίνει τη φωτιά μέσα στο Φαράγγι. Δηλαδή δεν μας φτάνει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, δεν μας φτάνει η μαυρίλα, η ανησυχία, αυτό το ζωφερό συνέστημα. Είσαι μέσο ενημέρωσης όταν ψευδώς αυτό προσπαθείς να το κάνεις χειρότερο. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει κανείς να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, μα πάρα πολύ σοβαρά, ποιους εμπιστεύεται και γιατί το κάνει, διότι ενώ υπάρχει εκεί πέρα έξω η καλή δημοσιογραφία, η πάρα πολύ καλή δημοσιογραφία και η προσεκτική δημοσιογραφία, την ίδια ώρα κυκλοφορεί ένα αμέτρητο σκουπιδαριό μέσα στο οποίο πρέπει κανείς να κολυμπήσει και να εκτεθεί σε χίλια δυο ψέματα για να φτάσει σε μια κάποια εκδοχή της αλήθειας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών είναι 8.30, 8 και 29, διότι η ακρίβεια είναι το γνώρισμά μας. Νίκος Κακαρίκος, ο οποίος πρέπει να σας πω δεν είναι άνθρωπος αλλά ιδέα. Δεν βλέπω τίποτα απέναντι, έτσι, δεν γίνεται τίποτα στο περίφημο αυτό control room, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ενηγματικό δωμάτιο, πλην όμως ξέρω πως το άγρυπνο αυτή και το άγρυπνο χέρι του πραγματικού και αυθεντικού Νίκου Κακαρίκου είναι εκεί και είναι σήμερα μαζί μας στην εκπομπή, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10, χωρίς καλεσμένο, με το πλούσιο μουσικοχορευτικό μας πρόγραμμα. Θέλω να σας πω ότι ο Δούναβης δεν είναι απλά ένας ποταμός. Ο Δούναβης είναι μια ιδέα, είναι ένα όριο, είναι ένα σύνορο, είναι εκείνο το ποτάμι το οποίο ορίζει σύμφωνα με τον Κλαούντιο Μάγκρι στην Middle Europa, διότι χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να κατανοήσει όχι απλά ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά αυτό που δεν θα μπορούσε να κατανοήσει στο μεγάλο βάθος με το οποίο το κατανόησε είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Συνεπώς δεν είναι απλά ένα ποτάμι, δεν είναι παίξε γέλασε ο Δούναβης, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία για τη ζωή των Βαλκανίων αλλά και για τη ζωή της κεντρικής Ευρώπης. Διαβάζω πως βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του ποταμού λόγω της παρατεταμένης λειψιδρίας. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα χορτάσω να επισκέπτομαι περιοχές στο Δούναβη, στις εσχατιές του, στις πηγές του, στις μέσες του, στις άκρες του, στις όχθες του. Πάντοτε συμβαίνει κάτι συνταρακτικό όταν βρίσκεσαι κοντά στο Δούναβη. Εκεί πέρα που μετρήθηκαν τα νερά να είναι πάρα πολύ χαμηλά, μιλούν για πλέον έρημο τόπο, είναι το τουριστικό λιμάνι της ρουμανικής πόλης Κοράμπια. Τα νερά έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ που τα πλοιάρια αδυνατούν να μπουν ή αδυνατούν να βγουν από το λιμάνι εξαιτίας των αμόλοφων που έχουν σχηματιστεί. Και μάλιστα ένας ηλικιωμένος ψαράς σε ένα ρεπορτάζ που έγινε είπε το εξής συγκλονιστικό: έτσι όπως πάμε σε 2 χρόνια θα περνάμε απέναντι με τα πόδια, διότι τα νερά του επιβλητικού Δούναβη, του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης, έχουν πλέον υποχωρήσει σε σημεία ρεκόρ. Αιτία δεν χρειάζεται καν να την πούμε, είναι όλη αυτή η παρατεταμένη ανομβρία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που πλήττουν την Ήπειρο από τον Μάιο.

Λοιπόν, ιστορικά χαμηλά ο Δούναβης. Μην αρχίσουμε τώρα για το τι σημαίνει Δούναβης για τον Κλαούντιο Μάγκρης, μάλλον μπορούμε και να το αρχίσουμε κάποια στιγμή. Αλλά στα κάτω λίγο εδώ πέρα τώρα θέλω και τη γνώμη του Νίκου με τον οποίο κάνουμε μαζί την εκπομπή. Ο Στάμα Μουθ, Μορσής ο Στάμα Μουθ, αποκαλύφθηκαν μάλλον για να το συντάξω σωστά, ο Στάμα Μουθ στο Δούναβη, καθώς η στάθμη έπεσε σε ιστορικό χαμηλό, βρίσκεται σε ένα χωριό, το Ριάχοβο, και το είδε ένας κάτοικος του χωριού, παρατήρησε, σας έχω σαπεί στα σαρδάμ σήμερα, αλλά όταν τελειώνει ο Ιούλιος, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να το σαπίζουμε στα σαρδάμ. Ελπίζω να είστε συγχωρητικοί, αλλά και να μην είστε και πάλι δεν πειράζει, και πάλι δίκιο θα έχετε. Παρατήρησε λοιπόν αυτά τα ασυνήθιστα οστά την Τετάρτη, και λέει αυτά εδώ δεν είναι τίποτε, ο Στάπ εξεγέλασε. Αμέσως κάλεσε ο άνθρωπος, όχι τίποτα άλλο, θα μπορούσε να τα βγάλει σε eBay, email και μετά να αρχίσουν Sotheby's, Mothby's και λοιπά να τα δημοπρατούν για μερικά εκατομμύρια, έτσι. Τα εκλήθηκαν ειδικοί από το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο στη γειτονική πόλη το Ρούσε, που είναι μια πόλη μύθος, είναι και γενέτειαρα. Θα τα πούμε αμέσως αυτά για να μην σας μπερδέψω τώρα το Ηλίας Κανέτη. Είναι μια συγκλονιστική πόλη πάνω στο Δούναβη. Συγκλονιστική πόλη με τεράστια ιστορία. Ήταν μια πόλη η οποία ανήκε στην αυτοκρατορία. Το μεταδίδει το βουλγαρικό πρακτορείο BTA. Δεν ξέρω παιδιά πώς λέγεται αυτό το πρακτορείο. Τι να σας πω τώρα. Βρέθηκαν δύο μισοθαμένοι χαυλιόδοντες, μια κάτω σιαγόνα, δύο γομφοί και ένα πλευρό. Όχι δηλαδή ένα και δύο πράγματα, ένα πλευρό. Νίκος θέλει και δύο πλευρά. Κάτσε ρε Νίκο, δεν μιλάμε για μαμούθ.

Χρόνια πιστεύουν ότι μπορεί να υπήρχαν λείψανα, σήμερα η περιοχή αποτελεί μέρος του Δύναβη, όμως πριν από χιλιάδες χρόνια πιθανότατα να ήταν βαλτότοπος, δήλωσε ο ίδιος ο διευθυντής τέλος πάντων της αρμόδιας υπηρεσίας, ο κύριος Νένοβ, για να λέμε και ονόματα, για να μην πούμε μετά ότι δεν ξέραμε ποιος είπε τι, και να τα δήλωσε αυτά στη Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες, εντάξει παραδέχομαι ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Διαβάζω μάλιστα στο ίδιο ρεπορτάζ ότι το τελευταίο είδος μαμούθ που έζησε στην Ευρώπη ήταν το τριχωτό μαμούθ και το οποίο εξαφανίστηκε από την Ήπειρο πριν από 14.000 χρόνια, δηλαδή στο τέλος της πιο πρόσφατης εποχής των παγετώνων, χθες, σαν να λέμε, πριν από 10 λεπτά, σαν να λέμε, σε σχέση με την ιστορία του κόσμου. Η στάθμη του Δούναβη, όπως σας είπα και πριν, έχει πέσει τις τελευταίες εβδομάδες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας του καύσωνα, της ξηρασίας και όλων αυτών των δεινών που μας έπληξαν, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει όλα τα ποτάμια της Ευρώπης.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πάντα χαίρομαι όταν βλέπω τον Άντριου Γκάρφιλντ από κάθε άποψη να παίζει, να περπατά, να μιλά κλπ. Όπως ξέρετε, ο Άντριου Γκάρφιλντ είναι ο ηθοποιός εκείνος τον οποίο είχε επιλέξει ο Λούκα Γκουαντανίνο προκειμένου να υποδηθεί τον πιο αντιπαθητικό ή μάλλον τον δεύτερο πιο αντιπαθητικό άνθρωπο στον κόσμο ή μάλλον τον τρίτο πιο αντιπαθητικό άνθρωπο στον κόσμο, αν και την πρώτη θέση Τραμπ ή Ιλον Μάσκ νομίζω ότι μπορούν να τη μοιραστούν. Ο Σαμ Άλτμαν πάντως, αν όχι τρίτος, βρίσκεται τέλος πάντων μέσα στην πρώτη πεντάδα. Μην φαγωθούμε γι' αυτό, διότι έχουμε αντιπαθητικούς. Και ξέρετε, οι αντιπαθητικοί δεν είναι μόνο από το δυτικό κόσμο, είναι και από άλλες γωνιές του πλανήτη, διότι κάποια στιγμή, αν κοιτάξει κανείς τη μεγάλη εικόνα, αυτό το αποκαρδιωτικό που συμβαίνει παντού, συμβαίνει πραγματικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος πάντων, ο Άντριου Γκάρφιλντ έχει επιλεγεί από τον Λούκα Γκουαντανίνο για να αποειδηθεί τον Σαμ Άλτμαν. Η Amazon ήταν εκείνη η εταιρεία η οποία θα εξασφάλιζε τη διανομή του Artificial, όπως είναι ο τίτλος μιας ταινίας της οποίας έχει παγώσει η παραγωγή. Πριν ακόμη λοιπόν κυκλοφορήσει, είναι 31 Ιουλίου, το Artificial δεν κάνει τη βιογραφία του Σαμ Άλτμαν. Εντοπίζει μόνο ένα κομμάτι της βιογραφίας του και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Εστιάζει η ταινία στη στιγμή εκείνη που ο Σαμ Άλτμαν, τα λέγαμε και εδώ, αφήνει την OpenAI και για να επιστρέψει ευνηδιαστικά, μάλιστα τον πήρε Microsoft, και γι' αυτό λίγο αργότερα, μιλάμε τώρα για 2-3-24 ώρα, ξαναγυρίζει στην OpenAI με πολύ πιο προνομιακούς όρους. Το τι συνέβη, νομίζω, ακριβώς δεν το γνωρίζει κανένας μας. Η Amazon φεύγει από το σχεδόν ολοκληρωμένο φιλμ, το οποίο δεν είχε επεξεγέλα σε προϋπολογισμό, ήταν περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Ενδεχομένως δεν είναι και η πιο ακριβή παραγωγή του κόσμου, αλλά δεν τη λες και πλάκα. Και μάλιστα λέγοντας ότι αυτό θα το εξυπηρετήσει καλύτερα αν κυκλοφορούσε από ένα άλλο στούντιο. Η απόφαση ήρθε λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας Amazon OpenAI, για να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι πλέον αθώος στις μέρες μας, ούτε καν και η διανομή μιας ταινίας, η οποία περιλαμβάνει επένδυση 50 δις δολαρίων από την Amazon. Συνεπώς, δεν παίζεις με τα 50 δις σου για την ταινιούλα του Λούκα Γκουαντανίνο. Και δεν πάνε να λένε ότι θέλουν για τον Σαμ Άλτμαν, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα το διακινήσω. Το αντίθετο από τη στιγμή που έχει κάνω μια στρατηγική συνεργασία, καλύτερα η ταινία να μην βγει ποτέ στις αίθουσες. Είναι συγκλονιστικό αν κάτσει και το σκεφτεί κανείς. Ο Άντριου Γκάρφιλντ έδωσε μια συνέντευξη για το θέμα. Είπε ότι εξεπλάγει και δεν εξεπλάγει. Μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση αυτή για την απόφαση της Amazon. Όπως το έθεσε, υπάρχουν πράγματα που ταιριάζουν σε ορισμένα μέρη και δεν ταιριάζουν σε άλλα. Τόνισε πάντως ότι η Amazon ήταν υποστηρικτική όσο γυριζόταν η ταινία και ότι ο Γκουαντανίνο διατηρεί καλή σχέση με το στούντιο. Ο ίδιος εμφανίστηκε ευγνώμων που η ταινία βρήκε, όπως είπε, ένα σπίτι το οποίο της ταιριάζε. Το Artificial που έχει σενάριο του Sam Rich, Simon μάλλον Rich, παρακολουθεί αυτές τις ημέρες γύρω από την κρίση του 2003 στην OpenAI. Το cast είναι καταπληκτικό, με Μόνικα Μπαρμπάρο και διάφορο άλλο κόσμο. Ο Γκάρφιλντ είπε ότι δεν επικοινώνησε με τον ίδιο τον Άλτμαν για την προετοιμασία του ρόλου, γιατί αν επικοινωνούσε πράγματι θα έλεγε ο Σαμ Άλτμαν, καλέ Άντριου, σοβαρά μιλάς τώρα, εγώ θα τρέξω να σε στήριξω αγόρι μου, εγώ θα σου πω τι θες, θα κάτσω εδώ απέναντί σου να με παρατηρείς, να με κοπιάρεις, να μπει στο πετσί του ρόλου και να κάνεις μία ερμηνιάρα που μέχρι στα Όσκαρ ας πούμε θα φτάσουμε. Και μάλιστα, όπως είπε ο Γκάρφιλντ, όχι απλά δεν τον είδε, εγώ λέει δεν έχω ούτε το τηλέφωνο, ούτε το email μου, ούτε και θα ήθελα να τον συναντήσω. Ούτε και εμείς, Άντριου Γκάρφιλντ. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το ήδη υλικό που υπάρχει στο δημόσιο χώρο είναι άφθονο και τον βοήθησε μια χαρά να προσεγγίσει το χαρακτήρα.

Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πριν μια-δυο μέρες που ανακοινώθηκε η μακρά λίστα για το βραβείο Booker, ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο Douglas Stewart, ο συγγραφέας του Shaggy Bane, ένα μυθιστόρημα το οποίο σχολιάστηκε πολλαπλώς, είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο, πολυσέλιδο, και αυτό που έρχεται τώρα, το John, γιος του John, είναι που δίνει στον Douglas Stewart μία υποψηφιότητα ακόμη για το βραβείο Booker. Το βιβλίο αυτό όμως έχει ήδη μεταφραστεί και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μεταφράζει ο Μιχάλης Μακρόπουλος και όχι η προηγούμενη μεταφράστρια του Shaggy Bane. Έχει σημασία αυτό, διότι τέλος πάντων και για τη μετάφραση ακούστηκαν πράγματα. Γενικά με το βιβλίο αυτό υπήρξε λιγάκι μια περίπλοκη, να το θέσω έτσι, πρόσληψη. Το Shaggy Bane, που είναι ένα αρκετά σκληρό μυθιστόρημα, μας μετέφερε στις αρχές δεκαετίας του 80, όπου η Γλασκόβη βρισκόταν σε πλήρη παρακμή με τις πολιτικές της Θάτσερ, όπως να έχουν βυθίσει ολόκληρες οικογένειες στην ανεργία, και ήταν μία περίοδος όπου όλοι πραγματικά έδιναν τεράστιες μάχες για να επιβιώσουν, και ανάμεσα σε αυτούς η Agnes Bane, η οποία είχε μεγαλύτερες προσδοκίες από τη ζωή. Τι συμβαίνει τώρα με τον John, γιος του John, που πέφτει στα χέρια του Μιχάλη Μακρόπουλου, που είναι ένας πάρα πολύ καλός μεταφραστής από την αγγλική γλώσσα. Σας διαβάζω το story του. Χωρίς χρήματα και έχοντας καταφέρει ελάχιστα από τις σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών, ο John Callum McLeod επιστρέφει στο νησί Χάρις, όπου μεγάλωσε, για να διαπιστώσει ότι σχεδόν τίποτε δεν έχει αλλάξει εκτός από τον ίδιο. Στο ανεμοδαρμένο αγρόκτημα όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια, ο Καλ ξαναβρίσκει την παλιά του ζωή, παγιδευμένος ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες μορφές στην οικογένειά του. Πατέρα του, τον John, κτηνοτρόφο, υφαντή και στυλοβάτη της τοπικής πρεσβυτηριανής εκκλησίας, αλλά και τη γιαγιά του, την Έλα, μία αθυρόστομη γυναίκα που εδώ και δεκαετίες διατηρεί μια εύθραυστη ειρήνη με τον γαμπρό της. Ενώ ο Καλ αναρωτιέται αν υπάρχουν μοναχικοί άντρες στους άγονους λόφους της πατρίδας του, ο John απογοητεύεται από τα μακριά μαλλιά του γιού του και την απροθυμία του να κάνει όσα χρειάζεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Και καθώς οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη, όλα μοιάζουν έτοιμα να αλλάξουν, καθώς τα νήματα που κρατούν ενωμένη αυτή την εύθραυστη κοινότητα μπλέκονται όλο ένα και περισσότερο. Πρόκειται για μια σπαρακτική, όπως μας ενημερώνει ο εκδότης, ιστορία επιστροφής ενός νεαρού άντρα στον τόπο στον οποίο μεγάλωσε και στον τρόπο με τον οποίο οι δεσμοί της οικογένειας δοκιμάζονται και διαρριγνύονται κάτω από το βάρος των προσδοκιών. Το βιβλίο έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. John, γιος του John, είναι υποψήφιο για το βραβείο Booker. Μεταφράζει από τα αγγλικά ο Μιχάλης Μακρόπουλος.

Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Πήγε και όλα σε 9 και 11 πρώτα λεπτά. Σε μια μέρα η οποία έχει πυκνή δεσιογραφία, με τις φωτιές να μένονται, με χίλια δυο άλλα τα οποία βρίσκονται μπροστά μας και χρειάζονται την διαχείρισή μας. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και τα βιβλία, τα καλά βιβλία ποτέ δεν μας έλειπαν. Σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για την νουβέλα του Christopher King, άμα είναι ένα καΐ, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Δώμα. Ο Christopher King είναι εθνομουσικολόγος. Το φεστιβάλ Γιατί είναι μαύρα τα βουνά έγινε στη συνέχεια ντοκιμαντέρ, ενώ πριν από το άμα είναι ένα καΐ κυκλοφόρησε και το βιβλίο Υπηρώτικο Μυρολόι. Έχει ένα ενδιαφέρον πώς και γιατί ένας Αμερικανός εθνομουσικολόγος έρχεται στην Ελλάδα, αγαπάει πραγματικά την Ήπειρο και συνδέεται μαζί της και μυθοποιεί ένα φανταστικό χωριό, το οποίο όμως βρίσκεται κοντά στα πραγματικά Γρεβενά, σε μια ιστορία η οποία εκτυλίσσεται το 1931, Μεγάλη Παρασκευή, όπου ο πατήρ Κωνσταντής παροτρύνει με ζήλο τους χωριανούς να προχωρήσουν στο καθιερωμένο κάψιμο του ομοιώματος του Ιούδα, μια πραγματικά ντροπιαστική συνήθεια, ένα ντροπιαστικό έθιμο. Μέσα όμως αυτή την αναμπουμπούλα, ο Λάζαρος, ο μικρότερος γιος αυτής της χαροκαμένης οικογένειας, μένει παράλυτος και ο ιερέας μετά τον τραυματισμό του αρχίζει να πιστεύει πως ο Λάζαρος είναι ικανός να πραγματοποιεί θαύματα και πως μέσα από τον Λάζαρο μιλά ο ίδιος ο Θεός. Είναι δηλαδή ένα αρκετά σκοτεινό βιβλίο, θέτει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, δεν το κάνει με διδακτικό τρόπο, δεν χάνει ούτε δευτερόλεπτο την ατμόσφαιρα που δημιουργεί, η οποία μάλιστα είναι ζωφερή και ολοένα κλιμακούμενη. Έδωσε μία συνέντευξη στον Νικόλα Ζώη στην εφημερίδα Καθημερινή. Ένα κομμάτι της συνέντευξης αυτής απασχόλησε τους ήρωες του Christopher King, πώς, τι και γιατί, τι συμβαίνει στο Λάζαρο, πώς μπορεί κανείς να το δει ένα σύγχρονος αναγνώστης σήμερα. Και κάποια στιγμή τον ρωτά γιατί γράφει μυθοπλασία και γιατί αυτό που έκανε μέχρι τώρα δεν του έφτανε ώστε να προχωρήσει και σε ένα ακόμη γραμματολογικό είδος. Απάντησε ο Christopher King πως στην ουσία όλα είναι αφήγηση. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για μυθοπλασία ή μη, αν γράφεις για τη μουσική ή αν αφηγείς σε μια ιστορία που είδες στον ύπνο σου. Για τον Christopher King είναι όλα ιστορίες. Απλώς, όπως είπε στο δημοσιογράφο, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει, ίσως όπως και ο Λάζαρος στο βιβλίο του, η σύνδεσή του με τον κόσμο να έχει διαραγεί σε κάποιο βαθμό και τώρα να προσπαθήσω να ξαναβρω το πώς θα συνδεθώ μαζί του. Του κάνει επίσης μια ενδιαφέρουσα ερώτηση, την απάντηση θέλω να σας τη διαβάσω. Αν κατάλαβα σωστά, το ρωτά ο δημοσιογράφος, η Φλάνερη Ο'Κόνορ είναι μία από τις επιρροές σας. Οι δύο συγγραφείς από τους οποίους κλέβω περισσότερο, το κλέβω εντός εισαγωγικών, και γιατί αυτό τελικά είναι η συγγραφή, απλώς δανειζόμαστε από τα βιβλία των άλλων, πόσο σοφή κουβέντα. Εκλεκτέ και αγαπητέ κύριε King, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, είναι η Φλάνερη Ο'Κόνορ και ο Κόρμακ Μακάρθι. Οι προσεγγίσεις τους στο θεϊκό στοιχείο και στον κόσμο δεν θα μπορούσαν να διαφέρουν περισσότερο. Κι όμως ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνουν την ανθρώπινη κατάσταση και την ανθρώπινη αδυναμία και ευαλωτότητα είναι παραδόξως πολύ κοντινός. Η Φλάνερη Ο'Κόνορ επιπλέον οικοδομεί μια ολόκληρη μυθολογία του Αμερικανικού Νότου. Ο King μεγάλωσε, γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Αμερικανικό Νότο. Και μάλιστα αυτό το κάνει μέσα από το βλέμμα μιας καθολικής και πράγματι είναι παράξενο γιατί οι καθολικοί αποτελούν μειονότητα στον Αμερικανικό Νότο, βρίσκονται ας πούμε στο περιθώριο. Κάπως έτσι είμαι και εγώ. Είμαι ένας Αμερικανός που ζει στην ελληνική επαρχία, βρίσκομαι επίσης από έξω και φέρνω μαζί μου τη δική μου οπτική, διαμορφωμένη από ένα προτεσταντικό ευαγγελικό υπόβαθρο και από την ανατροφή μου ως αναγεννημένου χριστιανού μέσα από την οποία βλέπω τον κόσμο γύρω μου. Όλα αυτά είναι εξόχως σημαντικά
Και αξίζει κανείς να δει πώς αποτυπώνονται μέσα σε μία ιστορία, όπως είναι η ιστορία του «Άμα είναι να καεί». Το βιβλίο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και το μεταφράζει στα ελληνικά η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου.

Εδώ είμαστε. Αν το άλλο δεν ξέρω αν το είδατε. Κάπου στην Αγγλία, έτσι σε ένα παραθαλάσσιο χωριό, μαζεύτηκαν χιλιάδες, χιλιάδες όμως ερασιτέχνες, χορευτές, κάθε ηλικίας, άντρες, γυναίκες ή και άτομα τα οποία δεν προσδιορίζουν το φύλο τους, φόρεσαν κόκκινα φορέματα, εντωμεταξύ αέρας να σε ζουρλένει, τα 9 μποφόρ που φυσάνε σήμερα στο Αιγαίο και τα έχουν κάνει μαντάρα όλα και υπάρχουν όλα αυτά τα απαγορευτικά, είναι παιδικός σταθμός μπροστά στους αέριδες αυτούς, μαζεύτηκαν με τα κόκκινα φορέματα, μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, και χόρεψαν το χορό της Kate Bush, το Wuthering Heights. Έλα Χριστέ και Απόστολε, είναι αυτό που λέμε η τρέλα, δεν πάει στα βουνά. Πάει όμως στις παραλίες και στις ακτές της Αγγλίας. Οκ, υπάρχει μια αναβίωση του τραγουδιού μετά και από την ταινία που για τα ανεμοδαρμένα ύψη, που βγήκε πρόσφατα, μόλις τον προηγούμενο χειμώνα. Η Κέιτ Μπους μέσα από τέτοιου τύπου αναπαραστάσεις και αναβιώσεις ξανά είναι πάρα πολύ στα πάνω της. Αν μπει κανείς στα account της Κέιτ Μπους, η οποία εννοείται ότι μετέδωσε σκηνές από όλο αυτό εδώ το πράγμα, φαντάσου τώρα, η Κέιτ Μπους, η οποία είχε και γενέθλια πρόσφατα και είναι μόλις 68 ετών. Το λέω μόλις γιατί την είχα και μεγαλύτερη. Συγγνώμη Κέιτ, καλή μου, αλλά σε είχα για λίγο μεγαλύτερη. Είναι λοιπόν 68. Ο χορός στο Wuthering Heights είναι πραγματικά, καταπληκτικός. Είναι εμβληματικός. Και φαντάζομαι ότι το ευχαριστιέται πάρα πολύ όταν δείχνει να έχει επηρεάσει τόσο πολύ κόσμο που το γλεντάει κανονικότατα. Και γιατί όχι δηλαδή, εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι τον κάνει να νιώθει ωραία, ό,τι του γεμίζει τη ζωή και ό,τι τον κάνει να γελάσει. Δεν είναι κακό να γελάμε και να διασκεδάζουμε μερικές φορές, το αντίθετο ακριβώς θα έλεγα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και να μια ιστορία από τον παλιό κόσμο, εντάξει όχι τόσο παλιό, σαν τα οστά του μαμούθ που λένε ότι βρήκαν στον Δούναβη που στερεύει εξαιτίας του καύσωνα και της ξηρασίας. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η ζωγραφική του Φραντζέλικο, τη λατρεύω πραγματικά. Το πρώτο μεγάλο έργο του επέστρεψε στο μοναστήριο που δημιουργήθηκε. Είναι ένα πρώιμο αριστούργημα του Φραντζέλικο για το Σεν Ντομένικο στο Φιέζολε. Αποκαταστάθηκε και επέστρεψε στη θέση του κουβαλώντας πολλούς αιώνες φθοράς, αλλαγών, λαιλασίας, μη τα συζητά κανείς. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 1420, ένας νεαρός δομινικανός μοναχός που λεγόταν Γκουίντο Ντι Πιέτρο μπήκε στο μοναστήρι του Σαν Ντομένικο στο Φιέζολε, λίγο έξω από τη Φλωρεντία. Εκεί θα γινόταν ο Φρα Αντζέλικο και εκεί, πριν ακόμη η αναγέννηση τον μετατρέψει σε έναν από τους μεγάλους πρωτοπόρους ζωγράφους της πίστης αλλά και του φωτός, ανέλαβε το πρώτο μεγάλο έργο της ζωής του, ένα τρίπτυχο όπως ήταν η τάση τότε για την Αγία Τράπεζα του Νεόχτης του Μοναστηριού και πραγματικά είναι ένα έργο καταπληκτικό, ένα έργο το οποίο δεν έμεινε ποτέ ακίνητο μέσα στο χρόνο, άλλαξε χέρια, κάποιοι προσπάθησαν να το προσαρμόσουν σε καινούργια αισθητικά δεδομένα, αφαίρεσαν χωρίσματα από το τρίπτυχο, μίκρινε τον θρόνο της Παναγίας και οι επόμενοι αιώνες ήταν ακόμη πιο σκληροί, καθώς τμήματα του συνόλου αποσπάστηκαν, λιλατήθηκαν, πουλήθηκαν σε αγορά αντικών. Μιλάμε μια αδιανόητη περιπέτεια και σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, ενώ πια το έργο μετά από μια πρόσφατη συντήρηση η οποία χρηματοδοτήθηκε από το French ο Φλόρενς αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη ζωγραφική επιφάνεια και την ξύλινη δομή. Ο συντηρητής Ρομπέρτο Μπούντα αφαίρεσε παλαιότερα στοιχεία στήριξης που είχαν γίνει επικίνδυνα για το ξύλο, δημιούργησε ένα νέο ελαστικό πλαίσιο για αποκαστανιά και το έργο να μπορεί να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στο αρχικό του. Η αποκατάσταση δεν προσπάθησε να το γυρίσει μηχανικά στα 1420. Αυτό θα ήταν και αδύνατον ίσως από κάθε άποψη, όμως προσπάθησε να μείνει κοντά στο πνεύμα του Φραντζέλικο, κοντά στο πνεύμα και το ύφος της εποχής μέσα στην οποία δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και η επιστροφή του στο μοναστήρι Σαν Ντομένικο δεν είναι απλώς μια επιτυχία συντήρησης, είναι και μια ιστορία για το πώς μπορούν να επιβιώσουν τα μεγάλα έργα τέχνης μέσα στη βαρβαρότητα, τις διαρκείς αλλαγές και όλα αυτά που επιφυλάσσει στην τέχνη, όχι μόνο σαν πνεύμα, σαν επινόηση, σαν αποτύπωση, αλλά ακόμη και στην τέχνη όπως αυτή αποτυπώνεται πάνω σε ένα αντικείμενο η οποία πολύ τακτικά έχει έρθει αντιμέτωπη με τη βαρβαρότητα της ιστορίας.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Είμαστε εδώ λοιπόν, πήγε κιόλας 10 παρά 20, τι ωραία και τι γρήγορα, τι εύκολα που περνάει η ώρα όταν έχεις παρέα τον πραγματικό και αυθεντικό Νίκο Κακαρίκο. Τι εγγύησεις εσύ όμως, αυτή τη στιγμή ντολούζει το γνωστό υπερκόσμιο φως. Νίκο Κακαρίκο, εσύ είχες γεννηθεί όταν στις τηλεοράσεις έπαιζε το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Ναι ρε λέει, αν είναι δυνατόν ρε, όχι τίποτα άλλο. Νομίζαμε ότι θα ξεφύγει κανένας άνθρωπος από αυτό το πράγμα.

με τις κοτσίδες της να τρέχει στα λιβάδια. Αχ, αλόρα, άμυαλη, εσύ έτρεχε στα λιβάδια, αλλά πίσω στο σπίτι η μάνα δούλα να τρίβει, ο άλλος να κάνει ό,τι θέλει και background, στο background της σειράς πραγματικά να έχει ξεσπάσει ένας κανονικός πόλεμος και πρόκειται, λέει, τώρα να ξεσπάσει και ένας καινούριος πολιτιστικός πόλεμος. Δώστε μας τέτοιους πολέμους και πάρτε μας την ψυχή, διότι το μικρό σπίτι στο λιβάδι, όπως ξέρετε, έχει επιστρέψει στην πλατφόρμα του Netflix ή επιστρέφει όπου να είναι με μια καινούρια παραγωγή. Ειλικρινά τώρα, αν σας έλεγαν ποτέ ότι θα ξαναγυρίζονταν το μικρό σπίτι στο λιβάδι, ότι κάποιος θα καθόταν στον καναπέ του για να δει τη μαμά να πλώνει φύλλο για τη μιλόπιτα και θα ερχόταν η Μεριλού και θα έλεγε υπέροχη μιλόπιτα της Μεριλού, σύμφωνα με εκείνες τις αποτρόπες μεταγλωτήσεις με τις οποίες συνδεθήκαμε με αυτό, με τη Λόρα Ίγκλς να τρέχει στα χωράφια, με τη Μέρη που βρίσκεται και στα πρόθυρα της εφηβείας, όταν εν πάση περιπτώσει νιώθει εκείνη στις δονήσεις της εφηβείας να πηγαίνει στον εφημέριο να εξομολογείται και να πηγαίνει στο κατηχητικό, όλα αυτά εδώ τα υπέροχα πράγματα ποιον θα μπορούσαν να καθυλώσουν? Στην πραγματικότητα καθυλώνουν, γιατί υπάρχουν κάποιοι που πίσω από όλο αυτό βρίσκουν και βλέπουν μια ιστορία επιβίωσης, κάτι το οποίο πάντα θα συγκινεί το κοινό. Επίσης, η original σειρά μπορεί σε κάποιους να δημιουργεί τεράστια κύματα νοσταλγίας. Χθες συζητήσαμε λίγο για το πόσο μεγάλη είναι η παγίδα όταν μιλάει κανείς για την νοσταλγία. Υπάρχει, λέει, όλη αυτή εδώ η τάση, η οποία βλέπει, κυρίως αυτό, λέει, έγινε πολύ πιο απτό και πολύ πιο βαθύ μέσα στην πανδημία, την επιστροφή σε έναν μικρό τρόπο και στην αγροτική ζωή, ως την επιστροφή στον χαμένο παράδεισο, η χαμένη αυτή παράδεισο του δυτικού κόσμου, η χαμένη αυτή παράδεισο που επιτέλους, αν πας εκεί και αρχίζεις να καλλιεργείς καλαμπόκι, θα γίνεις πραγματικά ένας πάρα πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Και βεβαίως μια γυναίκα η οποία είναι μια χαρά μέσα στην κουζίνα της. Δεν έχει πολλά πολλά να την ταλαιπωρούν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα καθησυχαστικό περιβάλλον για κάποιους. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι και δικαίως είναι ήδη στα κάγκελα, που λένε ότι όλο αυτό το πράγμα σηματοδοτεί μια στροφή, μάλλον αν θέλετε αποκαλύπτει την στροφή που έχει ήδη συντελεστεί μέσα στις κοινωνίες, και ότι αν κάποιος θα ήθελε να μιλήσει αληθινά για μικρά σπίτια σε λιβάδια, τότε θα έπρεπε να δείξει οπωσδήποτε την σκληρή πλευρά της αμερικανικής υπαίθρου, ίσως και της κάθε υπαίθρου, όπως κάνει για παράδειγμα στη σύντομη νουβέλα του ο Κρίστοφερ Κίνγκ, ο οποίος μόνο άπιστος δεν είναι ή άθεος δεν είναι, δείχνει όμως μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα, η οποία παραμένει αθέατη, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να την προσεγγίσει και να τη διαχειριστεί.

Λοιπόν, εντάξει, όπως ξέρετε, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι φέρνει πάντοτε αναμνήσεις. Φίλοι μου, μου λέει, γιατί λέει, εγώ δεν είχα ρωτήσει τη μάνα μου, εσύ ποτέ θα φτιάξεις μόνη σου ψωμί. Διότι, πώς τη λέγανε, μωρέ, τη μαμά των Ίγκλης, όταν κάθεται και φτιάχνει τις μιλόπιτες από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα ψωμιά, ή βάζεις περίεργες ιδέες στα κεφάλια των ανθρώπων. Συνεπώς, καλύτερα αυτά είναι να μην συμβαίνουν. Όμως, να. Που συμβαίνουν και κάποιοι μπορεί να βρίσκουν σε αυτό και μία ομορφιά, θα το κάψουμε και το λίγο μυαλό που μας απέμεινε θα το κάψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω όμως να σας πω και για μια άλλη σειρά. Δεν θα την πλησίαζα ποτέ, γιατί πρόκειται για ένα σοκαριστικό θέμα το οποίο προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Και παρά το γεγονός ότι συνέβη στα 1988, δεν έπαψε στην πραγματικότητα να δίνει ειδήσεις, πόνο, διχόνοια και να απασχολεί μέχρι και το τέλος του 20ου αιώνα. Μιλάω για τη βυμβιστική επίθεση εναντίον της πτήσης της Pan Am που πετούσε από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη για να πέσει στο Lockerbie της Σκωτίας πάνω σε σπίτια, σκοτώνοντας και ανθρώπους. Δεν μιλάμε το τι έγινε με τα άτομα τα οποία επέβαιναν στην πτήση αυτή. Δεν ήταν όμως μια τραγωδία στον αέρα, δεν ήταν ένα πολύ νεκρό αεροπορικό ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, διότι όλο αυτό ήταν ένα βουβιστικό χτύπημα, η φωνικότερη τρομοκρατική επίθεση που έχει σημειωθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος, μια από τις πιο τραγικές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της αεροπορίας. Και πολλές φορές έχω σκεφτεί αν όλα αυτά τα πράγματα μπορούν στα αλήθεια ή πρέπει να μυθοποιούνται, να γίνονται τηλεοπτικές σειρές, να μοιράζονται ρόλοι, να υπάρχουν έτσι κομμάτια τα οποία για την δραματουργία και για τις ανάγκες αυτής λιγάκι ας πούμε να ξεφεύγουν από τα γεγονότα, χωρίς ωστόσο να χάνεται ο στόχος, δεν λέμε ότι ο στόχος θα χάνεται. Αν μπορεί κανείς να ξαναγυρίζει πίσω σε αυτόν τον πόνο και κατά κάποιο τρόπο να τον αναμοχλεύει ή να αφήσει τους ιστορικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα για την επίθεση στην πτήση 103 της Pan Am, αυτό το συγκλονιστικό, αυτό εδώ το αδιανόητο πραγματικά γεγονός, όπου το φλεγόμενο αεροσκάφος πέφτει στο Lockerbie της Σκωτίας, ένα μικρό χωριό και ήταν μάλιστα παραμονές των Χριστουγέννων. Το BBC όμως έχει κάνει την παραγωγή μιας τέτοιας σειράς και δεν σας κρύβω πως παρά την πολύ μεγάλη περίσκεψη είδα χθες το πρώτο τεύχος, κυρίως γιατί ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ο Πίτερ Μούλαν και δεν χάνω ποτέ τον Πίτερ Μούλαν, όχι γιατί αυτό αμάν θα δώσει απόλαυση σε σχέση με την τραγωδία. Έχει ίσως και ένα ενδιαφέρον να δει κανείς πώς προσεγγίζει κάτι τέτοιο το ίδιο το BBC, αν όλα προσαρμόζονται για να ψυχαγωγήσει ή εν πάση περιπτώσει να συντηρήσει τη μνήμη, αν φέρνει στο φως καινούργια στοιχεία, αν αλλάζει τη ματιά πάνω στα τραγικά αυτά γεγονότα, πάνω σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και για τα οποία πράγματα δεν μπορώ να σας απαντήσω διότι δεν άντεξα να το παρακολουθήσω μέχρι του τέλους. Πάντως είναι αλήθεια πως η παραγωγή αυτή του BBC έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια για την πολύ σεβαστική δραματουργική της προσέγγιση, για το ότι έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια και στην ιστορική αναπαράσταση, αλλά ταυτόχρονα και στην ισορροπία που κράτησε ανάμεσα στο ανθρώπινο δράμα και την αστυνομική έρευνα, γιατί το έγκλημα εναντίον της Pan Am δεν πάβει να είναι και η μεγαλύτερη έρευνα ανθρωποκτονίας στην ιστορία της Σκωτίας. Αν μπορώ κάτι να πω, είναι ότι ενώ θα μπορούσε να εκβιάσει συναισθήματα, δεν το έκανε και αυτό είναι προς τιμήν αυτής της παραγωγής. Και αν με κάτι μπορεί να το συγκρίνει κάποιος, με εκείνο ίσως να είναι ανώτερο ή δεν ξέρω και πώς θα εξελιχθεί αυτό, είναι η πολύκροτη σειρά του HBO για το Τσέρνομπιλ, μια αδιανόητη παραγωγή η οποία ετοιμάστηκε με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και όλα ξεκίνησαν από μια έκρηξη που έβλεπε ένα ζευγάρι έξω από το απορρόθυρό του την ώρα
που έπαιρνε το δείπνο του και υπάρχει μία σκηνή η οποία είναι πραγματικά στοιχειωτική όταν το επιτελείο που μαζεύεται για να αντιμετωπίσει την κρίση του Τσέρνομπιλ βλέπει κάποιες εικόνες στην τηλεόραση για τα σχολεία στη Γερμανία που κλείνουν εξαιτίας της διάχυσης της ραδιενέργειας. Όπως ξέρετε, το Τσέρνομπιλ κρατήθηκε επ' τα σφράγη στο μυστικό για αρκετές ημέρες και εκείνη την ώρα ένας από τους επιτελείς βλέπει το τι γίνεται στο δρόμο έξω από το γραφείο του, ο οποίος είναι ένας δρόμος πλημμυρισμένος με παιδιά. Δεν το ξεχνάς, όμως την ίδια στιγμή δεν θέλεις και να σπαράξεις το κλάμα. Απλώς είναι κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι εξαιτίας αυτής της αποστασιοποίησης, κάτι που βλέπω να υπάρχει και στην παραγωγή αυτή του BBC για τη βομβιστική επίθεση στην Πανάμ που έσπηρε τον θάνατο και βύθισε σε πένθος 270 οικογένειες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να τα προσεγγίσει κανείς αυτά. Αυτή η αποστασιοποίηση είναι ο μοναδικός τρόπος αν θέλει κανείς να εισχωρήσει στην καρδιά του σκοταδιού.

Ως εδώ λοιπόν ήταν για σήμερα, για αυτό το μήνα, για αυτή την εβδομάδα, το ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό όμως, όχι τον ψεύτικο, να είναι μαζί μας τον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

για ένα καλοκαίρι, μια δίψα, μια φωτιά. Σε τραγουδούσα εγώ σαν τις χορδές του ανέμου.

να είναι για σένα μετάλλο του Θεού.

Air 3, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Εδώ στην καλημέρα του 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, καθημερινά, όπως και χθες, όπως και προχθές, όπως όχι και αύριο, γιατί αύριο είναι Σάββατο. Αύριο και μεθαύριο το Σαββατοκύριακο η καλημέρα παίζει σε επανάληψη εκπομπές της πολύ πρωινές, δεν ξέρω αν ξυπνάτε, 8 με 9 το πρωί το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα θα είμαστε εδώ, έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είχαμε πολύ καιρό να κάνουμε εκπομπές με τη Ζωή Μούσιο και τώρα τις κάνουμε απανωτές για να τις χορτάσουμε. Και σήμερα λοιπόν η Ζωή Μούσιο θα είναι στη φροντίδα του ήχου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Φύγαμε.

Ξένιαστο καλοκαίρι, που δεν το λες ακριβώς ξένιαστο. Τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια μας, θυμάστε μια φορά και έναν καιρό που λέγαμε καιρό, που λέγαμε πως το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Τώρα υπάρχουν και μας τυπάνε κατά κέφαλα, μας τυπάνε κατάστηθα. Και σήμερα έχουμε τις ειδήσεις από την εσωτερική πραγματικότητα που μιλάει για πυρκαγιές, καταστροφές και μετράμε απώλειες. Εμείς εδώ σε μια καλοκαιρινή εκπομπή, το ημερολόγιο γράφει 31 Ιουλίου του 2026. Το καλοκαιρινό που μόλις ακούσαμε είναι σε στίχους του Παντελή Νικηφόρου και του ίδιου και η μουσική. Ενορχήστρωση είναι και η μίξη του Λευτέρη Σαμσόν και τραγούδησε φυσικά η Μαρία Παγιοργίου, που έπαιξε και κιθάρες. Ξένια στο καλοκαίρι, με κορμιά αφημένα, κι όσοι με τρόμο να ζουν δε θέλησαν, τους ξεβράζει η θάλασσα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω, τα λες όλα με τρεις στίχους. Εδώ, στην Καλημέρα, το 958, της ΕΡΤΡΙΑ.

Έτσι ακριβώς ξεκινούσε ο δίσκος της Νένας Βενετσάνου σε στίχους της Μπέτης Κομνηνού, στενέ συνεργάτηδες οι δυο τους, ο δίσκος «Πόλης του Νότου» με το ομότιτλο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στον δίσκο αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 1993 είναι και άλλα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Είναι «Η πόλη του καλοκαιριού», είναι «Τα λόγια βουβά», είναι «Η μπαλάντα του καφέ». Είναι επίσης τα τραγούδια που τραγούδισε στο δίσκο αυτό εξαιρετικά η Μέρι Λίντα, το «Πικνίκ» επάνω στο κρεβάτι, αλλά και το «Τέρας» και το «Χύνονται τα φώτα». Εδώ είναι και το «Μαύρο φόρεμα» της Ελένης με τη Λένα Αλκαίου. Πραγματικά είναι ένας δίσκος με τα τραγούδια ένα και ένα. Ένα και ένα. Εδώ στην «Καλημέρα» το 1.58 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε παρέα μαζί και θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι. Είναι 31 Ιουλίου του 2026 και σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο σπουδαίος Πρίμο Λέβη, 31 Ιουλίου του 1919. Έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 1987. Έχοντας ζήσει τον εφιάλτη των στρατόπεδων συγκέντρωσης και εξόντωσης των ναζιστικών, είχε γράψει το εξαιρετικό βιβλίο που πρέπει να το έχουμε διαβάσει όλοι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, και λέω τουλάχιστον μία φορά γιατί αξίζει το βιβλίο αυτό να το ανοίγουμε και να το ξανανοίγουμε πολλές πολλές φορές. «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Χαράς Σαρλικιώτη. Πρίμο Λέβη λοιπόν, «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος», και ένα μικρό απόσπασμα. «Στο Λορέτζο οφείλω το ότι σήμερα είμαι ζωντανός, όχι τόσο για την υλική του βοήθεια, αλλά γιατί σταθερά μου υπενθύμιζε με την παρουσία του, με τον ήρεμο και απλό τρόπο της καλοσύνης του, ότι εξακολουθούσε να υπάρχει ένας κόσμος δικαιοσύνης έξω από τον δικό μας, ότι υπήρχε κάτι και κάποιος αληθινός και ακέραιος, κάποιος που δεν είχε διαφθαρεί και αποκτηνωθεί, κάποιος ξένος προς το μίσος και τον τρόμο, κάτι που δύσκολα μπορεί να οριστεί σαν μια ξεχασμένη δυνατότητα του καλού που άξιζε να την κρατήσουμε ζωντανή». Χάρη στο Λορέτζο, έγραφε ο Πρίμο Λέβη, «δεν ξέχασα ότι κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος». Ανοίγω ξανά και ξανά το βιβλίο του Πρίμο Λέβη και αλήθεια είναι ότι με πιάνει μια βαθιά θλίψη για το πώς έχουν γράψει τόσα επενετικά για τον ίδιο, τον σπουδαίο Πρίμο Λέβη, το βιβλίο του, όσα γράφει σε αυτό, όσα έζησε στα στρατόπεδο συγκέντρωσης, έτσι τα λέγανε, εξόντωσης, ήταν στην ουσία εκεί όπου διαπράχθηκε το ολοκαύτωμα, και όμως το σήμερα αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν επενετικά για το βιβλίο, που επιτρέψτε μου κάνουν πως τους έχει συγκινήσει σε τρομερές θηριωδίες όπως είναι η γενοκτονία στη Γάζα, λένε με τεράστια ευκολία «αυτό είναι άλλο», και τις δικαιολογούν όπως τότε αλλά και σήμερα κάποιοι δικαιολογούσαν και δικαιολογούν τη θηριωδία του ολοκαυτώματος και την εξόντωση των Εβραίων. Βαθιά θλίψη για τους αρνητές και τους μεν και τους δε. Και αναρωτιέμαι αν διαβάζουμε παροπίδες, διαβάζουμε ποτέ αληθινά, αν διαβάζουμε με επιλεκτικές ευαισθησίες, είναι οι ευαισθησίες μας αληθινές?

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Σεμπρεβίβα ήταν ένας δίσκος του Πάνου Μπούσαλη, δικά του τραγούδια φυσικά, δικό του και το τραγούδι που ακούσαμε μόλις τώρα. Και εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, η γυναικεία φωνή που ακούστηκε ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου και εμείς είμαστε εδώ για να πάμε στο πρώτο τραγούδι που είχε τραγουδήσει στη δισκογραφία ο Στέλιος Καζαντζίδης και δεν ήταν αυτό που λέμε ο ορισμός της τύχης, ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Φταίει το ότι φαίνονταν πολύ έντονες οι επιρροές του από τον Τσαουσάκη, φαίνονταν ότι δεν ήταν η δική του ξεκάθαρα φωνή, ποιος ξέρει τι φταίει, πάντως το τραγούδι δεν πήγε καλά. Και παραλίγο, αν δεν επέμενε ο Γιάννης Παπαϊωάννου για να του δώσει μετά ένα άλλο τραγούδι, το «Δε θέλω το κακό σου» και να γίνει μεγάλη επιτυχία, μπορεί και να μην είχαμε την καριέρα του Στέλιου Καζαντζίδη που όλοι ξέρουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι μπορεί να μην έκανε επιτυχία στο πρώτο άκουσμά του και στην πρώτη κυκλοφορία του, είναι όμως πολύ όμορφο, είναι καλοκαιρινό και πάμε να τα ακούσουμε τώρα.

Πολύ όμορφο τραγούδι και πραγματικά αγνώριστο Στέλιος Καζαντζίδης. Μετά σιγά σιγά βρήκε τη φωνή του, απέκτησε την ή απελευθέρωσε τον δικό του τρόπο και τη δική του φωνή στην ελληνική δισκογραφία. Ελάτε τώρα να πάμε στα νησιά του Παραδείσου.

Το τραγούδι αυτό που το ακούσαμε με τη φωνή του Μπάμπι Γκολέ σε πρώτη εκτέλεση το είχε πει μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές στο ρεμπέτικο τραγούδι, η Ντέζη Σταυροπούλου, η οποία ηχογράφησε μόλις πόσα, ούτε 30 δεν ήταν, 25 περίπου τραγούδια. Αυτά ήταν όλα και όλα, είχε καλό συμβόλαιο με την Κολούμπια, αλλά το 46 παντρεύτηκε και εγκατέλειψε το τραγούδι. Είναι μια πραγματικά ξεχωριστή φωνή η φωνή της. Την ακούς και έως και σήμερα, γι' αυτό έχει και φανατικούς θαυμαστές και εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η φωνή της. Λίγα τραγούδια, σπουδαία όλα, μπορούσε να τραγουδά πολύ χαμηλά και την αποκαλούσαν πολύ συχνά ο θηλυκός Στράτος Παγιουμτσής. Αν δεν την έχετε ακούσει ποτέ, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να την έχετε ακούσει, ελπίζω πως την έχετε ακούσει, αλλά λέμε, αν δεν την έχετε ακούσει ποτέ, είναι αυτή.

και τους λες. Τι θες και τους κουράζεις.

σβήσες το μέλλον σου να σώσεις. Αφού για μένα

Φοβερή φωνή. Ντέζη Σταυροπούλου λοιπόν, εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και αμέσως τώρα χειμερινή κολυμβητές και Αργύρης Μπακιρτζής και όταν θα έρθει το καλοκαίρι και οι δυο θα πάμε σε άλλα μέρη, βρε ας πάτε σε μέρη, ας πάτε εννοώ κάπου, ας εκδράμετε και ας είναι και διαφορετικά.

Η Ματίνα, σου πω, διασκεύασε το τραγούδι αυτό του Γιώργου Ρωμανού και πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος Ρωμανός μου είχε πει ότι του άρεσε πολύ αυτή η διασκευή, για να το ξέρετε και αυτό. Γιώργος Ρωμανός και δύο μικρά γαλάζια άλογα, ένας υπέροχος δικός του δίσκος που κυκλοφόρησε το 1970. Τώρα το λέω λίγο από μνήμης και ελπίζω να μην κάνω λάθος, αλλά αυτό που θα σας πω και θα είναι σίγουρα σωστό είναι ότι το επόμενο τραγούδι το τραγουδά ο ίδιος, είναι η μουσική του ίδιου και η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου.

Ρε εσύ, τι ωραίο τραγούδι, και τώρα δεν θα σου πω τη λέξη ακριβώς που είπα στη ζωή μου σιω, αλλά θα πω τι φοβερή ενορχήστρωση είναι αυτή. Άλλη λέξη είπα, δεν λέγεται στο ραδιόφωνο, θα την πούμε μεταξύ μας. Απίστευτη ενορχήστρωση, νομίζω είναι του Γιώργου Κοντογιώργου, αλλά πρέπει να το τσεκάρω. Αχ, αυτή η μνήμη δεν πάει καλά, πρέπει να δω το βινήλιο. Για να σιγουρευτώ πάντως, Βασιλιάς της Καρδιάς και Γιώργος Ρωμανός και στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου. Και εγώ καθόλου βασιλόφρον, θα πάω από βασιλιά σε βασιλιά και θα πάω σε ένα άλλο τραγούδι που είναι πολύ αγαπημένο. Το παίξαμε τις προάλλες στην εκπομπή και αμέσως τσιμπήσατε μερικοί. Καιρό έχεις να το παίξεις και τι ωραίο που είναι, και αφού είναι τόσο ωραίο φυσικά θα το ξαναπαίξουμε. Είναι ο Βασιλιάς και εγώ, είναι Αφροδίτη Μάνου. Είμαστε πια στον δίσκο της Αφροδίτης Μάνου σαν Αφροδίτη, και αυτό βινήλιο το έχουμε στο σπίτι μερικοί παλιοί άνθρωποι, γιατί είναι δίσκος του 86. Και αφήστε με να σας πω ότι στο τραγούδι αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, ήταν πολύ ωραίος αυτός ο δίσκος. Εδώ είναι η νύχτα, εδώ είναι το μου το είχα μπει από μικρή, το σαν τη Σωράγια, σαν Αφροδίτη που είναι και ο τίτλος του δίσκου συνολικά. Να σας πω όμως ότι εδώ παίζουν και φοβερή μουσική, έτσι. Αντώνης Βαρδής, κιθάρα. Μιχάλης Μουστάκης, Θήμιος Παπαδόπουλος, Άκης Τουρκογιώργης, Οδυσσέας Τσάκαλος, Φίλιππος Τσεμπερούλης και άλλοι.

Μάρτυρές μου η δισκοθήκη του σταθμού και ο υπολογιστής στον οποίο κάθεται μπροστά η ζωή Μούσιου και η ίδια η ζωή Μούσιου, ότι είχα βγάλει μια... Τι να σας πω τώρα, πήγα να πω ντουζίνα και λέω ποια ντουζίνα, παραπάνω από ντουζίνα, ένα κάρο τραγούδια για καλοκαίρι, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, αλλά παρόλο που σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιούλη και από αύριο και από Δευτέρα πάλι καλοκαίρι θα είναι, οπότε δεν θα πάνε χαμένα ζωή, έλα να παίξουμε το επόμενο τώρα και ό,τι προλάβουμε έως τις 12.

και έτσι με μια ευχή θα σας αφήσω. Στη ζωή μη φοβηθείς, στην αγάπη να αφαιθείς. Εμείς θα είμαστε μαζί την Δευτέρα τώρα πια, στις 11 το πρωί. Η ζωή μου σιου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, είπε και τα λόγια όσα λόγια είπε. Και εσείς στείλετε τα πιο ωραία μηνύματα και σήμερα και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Φύγαμε για το τελευταίο μας τραγούδι, τα λέμε σε λίγες μέρες.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

Στο μεταξύ, όποτε ακούω αυτό το σήμα το οποίο προαναγγέλει εμάς, ας πούμε, όλους που ακολουθούμε μετά, που λέει τώρα, όλο μου έρχεται εκείνο το παλιό που έλεγε τώρα να δεις τι θα πάθεις. Τώρα, εγώ θα σου πω τώρα. Δεν είχαμε κάτι τέτοια παλιά, δεν μας λέγαν κάπως έτσι οι γονείς, δεν λέγαμε και εμείς τα ίδια, σαν ύψια σε παιδιά κλπ. Κλπ. Αυτό το τώρα να δεις. Αυτό το τώρα να δεις τι ζεις και τι θα ζήσεις και τι σου έρχεται μετά, πάντως το βιώνουμε χρόνια και χρόνια. Και δεν ξέρω πώς γίνεται, ενώ θες το καλοκαίρι λίγο έτσι να μιλήσεις για θάλασσες, για νησιά, για ακρογιαλές, για αμμουδιές, για νύχτες με πανσέλινο, έρχεται αυτή η καθημερινότητα και κάνει το βίο αβίωτο. Λες δηλαδή να αποχαιρετήσουμε τον Ιούλη, αλλά πώς να τον αποχαιρετήσεις με τόση φωτιά εικόνα γύρω. Και έτσι αλλάζει πάλι το μότο της εκπομπής και από εκεί που θα ήταν στα μικρά και τα μεγάλα της ομορφιάς του καλοκαιριού θα γίνει πάλι στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και μάλιστα της διαβίωσής μας του πολιτισμού, γιατί όλα τελικά εκεί ανήκουν και το νερό ανήκει εκεί και οι αμοληψίες από τις ακτές του Θερμαϊκού και η διαχείριση της πολιτιστικής μας περιουσίας κληρονομιάς, ακόμα και η διαχείριση των πυρκαγιών, ειδικά στις πυρκαγιές, στους χιτά και στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Σαν πολλά δεν είπαμε, Ηλία μου, για εισαγωγή. Γεια σου Ηλία Σταμπουλή, όταν βλέπω απέναντι τον Ηλία που είναι ευαισθησία και αξιοπιστία στην ηχοληψία. Εντάξει, τώρα μπορείς κανένα λάθος μετά από όλα αυτά που άκουσες. Λοιπόν, αν βλέπω απέναντί μου τον Ηλία, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι που λέτε, ίσως πράγματι στην κόλαση να έχουμε καλή παρέα, γιατί εδώ τουλάχιστον δεν το βλέπω να συμβαίνει με όλες αυτές τις καταστροφές. Και σήμερα οι ειδήσεις που μιλούν για τα πυρηνικά μέτωπα είναι δυσάρεστες, μαύρες. Πολλά τα μέτωπα, τα πυρηνικά σε όλη την Ελλάδα, στην Βιωτία, επίσης κοντά στις Μυκήνες ξανά, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική. Και πίσω από όλα αυτά βέβαια αυτή η πραγματικά πάνδημη θλίψη και η οδύνη των οικείων τους, σίγουρα ανίποτη, αβίωτη. Για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες μας ο λόγος. Μπορεί από τα επίσημα χείλη να εκφράζεται καμιά φορά, ξέρετε, λίγο τυπικά επικοινωνιακά όλο αυτό, αλλά νομίζω στο σύνολο των πολιτών αυτής της χώρας τα συναισθήματα είναι απόλυτα ειλικρινή όταν μιλάμε για θλίψη, για στενοχώρια, για πίκρα. Και είναι αλήθεια, έχω γράψει και εδώ στην εκπομπή το έχω πει αρκετές φορές, ότι αν υπάρχει ένα σώμα ασφαλείας που τιμά απόλυτα το όνομά του και το ρόλο του και το αξίζει ολόψυχα την εκτίμησή μας για τις ηρωικές του ενέργειες κάθε χρόνο, είναι το πυροσβεστικό σώμα. Και σε αυτό το περιθώριο του πένθους θα σκέφτομαι και δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ουσιαστική, η άλλη όχι και τόσο, αλλά ας την πούμε και την άλλη, τη δεύτερη. Η πρώτη, πιστεύω, η πιο ουσιαστική, η σημαντική είναι ότι η αναγνώριση του έργου των πυροσβεστών δεν πρέπει να γίνεται μονάχα με λόγια, έτσι μόνο στις δύσκολες στιγμές και μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, όταν μας κυνηγάνε οι φωτιές και να λέμε εκεί τις ευαισθησίες τις μεγάλες με λόγια. Πρέπει να συνοδεύεται και με ανάλογες πράξεις της πολιτείας, να έχουμε αυτούς τους προσλαμβανόμενους το καλοκαίρι, έτσι τους πεντάμινους, να τους φροντίζουν λίγο περισσότερο σε μονιμοποιήσεις, να υπάρχουν γενναίες μισθολογικές αμοιβές, για αναβάθμιση του εξοπλισμού, η συνεχή συστηματική εκπαίδευση και κυρίως να βλέπουν και την υγεία τους, να φροντίζουν να κάνουν έλεγχο τακτικά της υγείας των πυροσβεστών, ώστε όταν βρίσκονται σε κάποια έκτακτη κρίσιμη κατάσταση να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα τα δύσκολα. Και βέβαια για ανασύσταση απαραίτητη της δασοφυλακής, που ήταν η μόνη που ήξερε πάρα πολύ καλά όλο το μυαστικό περιβάλλον της Ελλάδας, τα δάση μας, τα βουνά, τις πεδιάδες, τις ρεματιές, τα δύσκολα όλου του τόπου, αυτό το ανάγλυφο το δύσκολο που έχει η Ελλάδα, και αυτή την πρόληψη μπορούσαν να την προσφέρουν καλύτερα από όλους οι δασοφύλακες. Τώρα για το άλλο, το δεύτερο, ναι, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι σωστός ο όρος επίγειες δυνάμεις. Το σωστό θα ήταν να λέγαμε χερσαίες. Τώρα να μου πεις, έχει συνηθιστεί, έχει μείνει. Ναι, αλλά το αντίστοιχο του επίγειες είναι το επουράνιες. Δηλαδή, τι θα λες? Θα λες οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν, ας πούμε, και οι επουράνιες που επιχειρούν. Γι' αυτό το σωστό είναι χερσαίες και εναέριες. Τώρα θα μου πεις μικροπράγματα, λεπτολογίες. Ναι, αλλά έχουν και αυτά τη σημασία τους. Γιάννης Χαρούλης, 3 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη, και εδώ με την ορχήστρα Τέρψης, Μήτε νικώ, μήτε νικέμαι. Εντάξει, και χοροδία μαζί.

0: Ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό.
1: Όπως καταλάβατε, ήταν από πρόβα, από live που κάνανε. Και εκεί ο Γιάννης Χαρούλης είπε στους χοροδούς και στους μουσικούς: ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό. Στο φεστιβάλ Θάλασσα, στο Αμφιθέατρο Μουντανιών, την Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο Χαρούλης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, για τις φωτιές αυτές στα νησιά μας. Και κάθε χρόνο κάτι περισσότερο μας πονάει. Φέτο, από ό,τι δείχνει, πέρα από το Ρέθυμνο, πέρα από τους νεκρούς πυροσβέστες, είναι η καταστροφή που συμβαίνει στην Πάρο. Θα σας διαβάσω αμέσως μετά το τραγούδι και το σήμα του σταθμού θα μας δώσει ο Ηλίας Σταμπουλής ένα κείμενο που ανάρτησε χτες η Τόνια Παντελέου, μέλος της κίνησης πολιτών Πάρου. Επίσης να σας πω με την ευκαιρία ότι επικοινωνούμε στο 23 13 3 38 456, να δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας που δεν τα έδωσα. Μας στέλνετε μήνυμα στο 54 160 SMS, γράφοντας 958 μετά ένα κενό το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 958, το αποστέλλετε στο 54160. Και πώς αλλιώς και μέσω Viber επίσης επικοινωνούμε, ανοίγετε την συνομιλία γράφοντας μήνυμα στο 693-007-8291. Να το επαναλάβω, 693-007-8291, και τα νησιά από την Ένα Βενετσάνου για τη συνέχεια.

Πάντα εδώ στην τροφιά σας, ο 958, Ηλία, μην το πάρεις, άστο να το ακούσουμε ολόκληρο. Αρχαία Λύρα ακούμε και Λιώνα Ελένη Σινιάρη μαζί. Η Βόλτα στην τροφιά σας, σήμερα από τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Έλεγα πριν για ένα κείμενο που ανέβασε η Τόνια Παντελέου, μέλος της κίνησης πολιτών Πάρου και μάλιστα από το Καμάρι, και γράφει εκεί: η φωτιά πέρασε γύρω από το Καμάρι, αλλά δεν έφτασε στον κεντρικό οικισμό, ξεκίνησε από το Χιτά της Πάρου. Είναι προφανές ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες σχετικά με τη φροντίδα του Χιτά, για τη λειτουργία του οποίου την πολιτική ευθύνη έχει περιφέρεια και τη διαχείριση ιδιώτης. Η καταστροφή είναι τεράστια και μη επανορθώσιμη. Η βιοποικιλότητα της κυκλαδίτικης γης είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των μεγάλων υπηρετικών δασών και πολύ πιο ευαίσθητη. Οι φίδες μας, είδος κέντρων, είναι ένα δέντρο που ενδυμεί, που φυτρώνει κυρίως στη Νότια Μεσόγειο. Γι' αυτό λέγεται και φοινικική άρκευθος, νομίζω, ναι, καλά το θυμάμαι, από την απέναντι όχθη, από τη Φοινίκη, την Παλαιστίνη. Και βέβαια και από Ισραήλ μέχρι Μαρόκο, παντού υπάρχει. Ένα εξαιρετικό λοιπόν είδος κέντρων, υπεραιωνόβιο δέντρο, που μεγαλώνει με εξαιρετικά αργό ρυθμό. Τα δάση από φίδες, λέει, που κάηκαν, λέει η Τόνια Παντελέου, χρειάζονται ίσως και έναν αιώνα για να ξαναγίνουν, αν ξαναγίνουν ποτέ. Τα μελίσια που κάηκαν πολύ δύσκολο θα ξαναγίνουν, γιατί τα θυμάρια εξαφανίστηκαν και είναι αμφίβολο αν οι μελισσοκόμοι που έτσι κι αλλιώς επιβίωναν δύσκολα θα έχουν αντοχές να ξαναπροσπαθήσουν σε έναν τόπο που διώχνει αντί να ενισχύει κάθε δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα. Οι αρχαίες υποδομές της Παριανής Εξοχής, πεζούλες, ξεροληθιές, αναβαθμίδες, μένοντας χωρίς καθόλου βλάστηση, θα σταματήσουν να λειτουργούν ως σουρωτήρια που συγκρατούν το νερό της βροχής και εμπλουτίζουν τις υπόγειες υδροφορείς. Η διάβρωση των εδαφών θα ενταθεί δραματικά. Τα λίγα κοπάδια που διατηρούσαν οι ελάχιστοι πλέον κτηνοτρόφοι που έχουν απομείνει, μάλλον διότι στη τελευταία της Πύρου δεν θα έχουν να βοσκήσουν. Μερικά από τα ενδυμικά μας φυτά, ακόμα και μικρές άργιες ορχιδέες, τα φασκόμηλα, οι ρίγανοι, μπορεί να ξαναγίνουν, αλλά και αυτά με τους πολύ αργούς ρυθμούς που χαρακτηρίζει αυτή τη βλάστηση, και πολλά δεν θα ξαναγίνουν καθόλου. Η ορεινή περιοχή που κάηκε ήταν το τελευταίο αλόβητο, άχτιστο δηλαδή, κομμάτι του μικρού μας νησιού, που κάποτε, το 1978 δηλαδή, είχε χαρακτηριστεί επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η Πάρος δεν ήταν ξερονήσει, το κάναμε όμως.

Υπέροχος συνδυασμός, η Ελιώνα Σινιάρη και ο Θόδωρος Κουμάρτζης στην αρχαία λύρα. Και πού να πάμε τώρα, να πάμε και στα υπόλοιπα, διότι ξέρετε τώρα τι γίνεται με όλη αυτή την ενασχόληση ημών του καλλιτεχνικού, να πούμε, όλη την εβδομάδα από την Κυριακή μετά, που γεμίσαμε τα timeline μας και τα σχόλια και να εκείνο και να το άλλο με διαπρίσιες, αναγγελίες, αναρτήσεις, καταγγελίες για τα δικαιώματα των δημιουργών και τις διαμάχες των κληρονόμων και των διαχειριστών για τα έσοδα, για τα φράγκα δηλαδή των συναυλιών, είναι ουσιαστικά έτσι το έργο. Χάνουμε το δάσος, που το δάσος είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις και τους εξυγχρονισμούς, που δεν είναι τίποτε άλλο δυστυχώς από, όπως δείχνουν τα πράγματα και οι διαμαρτυρίες όλων των σχεδόν αντιπολιτευόμενων φωνών, είναι μια ιδιωτικοποίηση και όπως διαφαίνεται η αρχή δηλαδή για το νερό σε όλη την Ελλάδα με το πέρασμα των μικρών δημοτικών επιχειρήσεων στις δύο μεγάλες εταιρείες που ήδη έχουν ιδιωτικοποιηθεί έτσι σε ένα βαθμό μεγάλο, την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι το θέμα της ιδιωτικοποίησης με την ανάθεση σε αεψιλον της διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι η αμοληψία, η οποία βέβαια με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πήρε αναβολή, ας το πούμε, 4 εκατομμυρίων κυβικών από τον Θερμαϊκό. Θα τα πούμε αυτά λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί, τα ξεχάσαμε όλα αυτά, τα αφήσαμε στην άκρη, διότι μας έφαγε, όπως γράφει πάρα πολύ χαριτωμένα και έξυπνα και to the point δηλαδή, η Χαριτή Νιξίδη, μας έφαγε η περιλάλητη υπόθεση Γιώργου Θεοφανόπουλου Χατζηδάκη με τους Γεώργο Θεοφανόπουλο μάχους και τους Γεώργο Θεοφανόπουλο, έλα πες το, Γεώργο Θεοφανόπουλο κλάστες. Θυμάστε οικονομάχους και οικονοκλάστες. Ένα αυτό είναι. Λοιπόν, στο στίβολι των απαγορεύσεων, ακούστε πουλάκια μου να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ. Εισέρχεται ο ορμητικός και ο γιος της Αλίξης Φουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος σε σχετικό story στο Insta του δηλώνει απερίφραστα: απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου, χωρίς την άδειά μου. Επίσης, δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI. Το τελευταίο για τη χρήση AI, γράφει Χαριτίνη, το κατανοώ και πλήρως σεβαστώ. Πάντως έχει πέσει πολύ απαγόρευση, ρε φίλε. Πράγματι, και να σκεφτείς, ο Θεοδωράκης ήταν που έλεγε απαγορεύεται το απαγορεύεται, και νομίζω και ο Χατζηδάκης είχε κάτι αντίστοιχο μέσα στο τρίτο πρόγραμμα. Όταν του λέγανε κάτι ότι απαγορεύεται, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Μόλις του λέγανε κάτι να λογοκριθεί ή μην το παίξεις στο τρίτο πρόγραμμα, έκανε ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που του λέγανε, τον συμβούλευαν τέλος πάντων οι υπουργοί. Λοιπόν, και έχει και άλλα πολλά που γράφει η Χαϊτίνη, δεν θα τα διαβάσω όλα, γιατί και η ίδια κάποια στιγμή σταματά και λέει: για να μην απεραντολογώ, εδώ, ωραία έκφραση, εδώ το θέμα διαφέρει και γίνεται για τα φράγκα, για τον παρά και το κασέρι, για το μαρούλι και τα μπικικίνια, για τις χήνες και για το ψιλικοκό, από καταδήλωση διανοούμενους. Και αυτό σε μια βέβαια φιλελέ, περιραίουσα κατάσταση με τον σκληρό καπιταλισμό και τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά βέβαια είναι απόλυτα θεμητά και νόμιμα.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

είμαστε άλλο παρευλογημένοι. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

θα πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για το νερό. Τι προβλέπει αυτό για τη διαχείριση των υδάτων ίδρευσης και άρδευσης? Έχει καιρό που συζητιέται και το ξαναανέφερα και εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, στην εκπομπή. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν συζητηθεί πολλά. Γράφει για τον νέο νόμο ο καθηγητής ο Χριστόφορος Βερναρδάκης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγκέντρωση ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ που ήδη είναι ιδιωτικοποιημένες κατά 39% συν 11% του υπερταμείου η πρώτη, αφήνοντας το 50% συν 1 στο δημόσιο, και 31% η δεύτερη είναι η ΙΑΘ εδώ της Θεσσαλονίκης, με 19% επίσης να ανήκει στο υπερταμείο. Αυτό το υπερταμείο βρίσκεται παντού από πίσω, έτσι, να τα έχουμε υπόψη και αυτά, από τις Μπλάστ Αρετσούς και τις εκτάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μέχρι η ΙΔΑΠ, η ΙΑΘ και ό,τι άλλο βάνει ο νους. 19% λοιπόν έχει το υπερταμείο, 31% το δημόσιο και πάλι 50% συν 1 να μένει. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο πρόσχημα για να διατηρείται η κυριότητα, ας πούμε, και εντάξει, ο δημόσιος χαρακτήρας, αυτό το συνένα. Και όμως στην πράξη που επιβάλλει αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος την απορρόφηση όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, των ΔΕΙΑ δηλαδή, και όλο αυτό το επικαλείται ως μεταρρύθμιση της ανάγκης ολιστικής αντιμετώπισης, καταστρατηγεί με αυτόν τον τρόπο δύο εκ των πλέον βασικών αρχών της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, την αποκέντρωση και τη συμμετοχή, την κατατόπους γνώση για τις πραγματικές ανάγκες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως πολύ σωστά διαπιστώνει ο Ηλίας Σταμπουλής, φροντίζει τον ήχο. Και το σήμα και το τραγούδι που μόλις τέλειωσε, η ίδια τονικότητα, η ίδια νότα ήταν ακριβώς. Το Σάντονο του Ποταμού με Ψαρογιώργη, Αγγελάκα, Χερέτη και βέβαια Βελιώτη, χαρακτηριστικά τα τσέλα μέσα στο κομμάτι. Λέγαμε λοιπόν για το νομοσχέδιο για το νερό. Πάντως εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα παρελθόν με κινητοποιήσεις γύρω από το νερό. Θυμάμαι τώρα πριν πολλά χρόνια, πολλά λέγοντας τώρα. Εντάξει, για εμάς τους μεγάλους δεν είναι και τόσα πολλά το 2014, αλλά για τα άλλα παιδιά μπορεί να είναι και μισή ζωή. Τότε λοιπόν το Μάη του 2014 είχε γίνει ένα δημοψήφισμα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε πραγματικά χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος, καθώς προσήλθαν πάνω από 218.000 πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό πουθενά και δεν νομίζω δεν έχει γίνει άλλο τέτοιο ούτε προηγούμενο ούτε επόμενο, σε σχέση δηλαδή ποσοστού που μετήχε σε σχέση με τον πληθυσμό συνολικά της πόλης, έτσι. Ήταν ίσως η πιο μεγάλη συμμετοχή που γνωρίζω σε ένα τέτοιο είδους δημοψήφισμα πόλης. Και μπορεί και γι' αυτό μετά να μην τα έδωσε τίποτε καμιά εξουσία, καμιά κυβέρνηση, κανένας δήμος, γιατί μάλλον είχε επιτυχία. Λοιπόν, σε εκείνες τις 218.000 ψήφους, περίπου 98%, ποσοστό Τσαουσέσκου δηλαδή, είχε βγει όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

Ομαδική εκτέλεση ερμηνεία από πολλούς γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες αυτού του κομματιού που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης για το χωριό Σταγιάτες και το νερό του. Και έχουμε και την αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής και από κάποιο άλλο κομμάτι επίσης του Ερμαϊκού. Και βέβαια τον αγώνα που δίνει ο Δήμος Ερμαϊκού κατέθεσε και ας το πούμε απλά ασφαλιστικά μέτρα, ένσταση εναντίον της απόφασης αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κέρδισε μια αναστολή και γίνουν αγώνα και οι φορείς και οι πολίτες της περιοχής για να μην συμβεί μια αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το μπιθμένα του ακροτηρίου της επανομής που προανέφερα. Θα πάνε αυτά για να φτιαχτεί, να χτιστεί ο έκτος προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα έγκλημα, θέλουν να πάρουν επίσης και από το Δέλτα του Αξιού επίσης. Άμως είναι πραγματικά ένα έγκλημα κατά του φυσικού περιβάλλοντος. Διαβάζω και από πολλές κινήσεις πολιτών και από τις οικολογικές οργανώσεις. Υπάρχει και μια επισήμανση που κάνει ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου, ο Γιάννης Κρεστενίτης, για το ότι αυτή η απόσπαση από μια θαλάσσια έκταση 3.500 στρεμάτων διαταράσει ανεπανόρθωτα την στερεομεταφορά και τη φυσική ισορροπία της ακτής, επιτείνει την παράκτια διαβροσιμότητα, επιταχύνει την εξαφάνιση τμήματων της ακτής σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση απειλεί ήδη το Θερμαϊκό, απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα προκαλώντας καταστροφή στα λιβάδια Ποσειδονίας και διαταραχή στη βιοποικιλότητα. Όλα αυτά σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και με τα σχέδια για Θεσσαλονίκη να μιλούν για την δημιουργία πέρα από τον έκτο προβλήτα να δημιουργηθεί και σταθμός, να κατασκευαστεί σταθμός LNG. Του υγροποιημένου φυσικού αερίου δηλαδή, και αυτό πια και αν θα έχει βαριές επιπτώσεις και στο περιβάλλον αλλά και στην ζωή της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε τραγούδι, Ηλία, και μετά να πούμε δύο λογάκια ακόμη. Well, we know where we're going, but we don't know. Είδες πως συμπίπτουν τα πράγματα, δρόμος για το πουθενά, όλα αυτά που λέω. Τραβάμε για το πουθενά.

Road to Nowhere από τους υπέροχους Talking Heads με τον David Byrne, μουσικές των νιάτων μας, οι αγαπημένες μας μουσικές και συγκροτήματα. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής που είχε τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών αλλά και των όσων σας μετέφερα και μοιράστηκα μαζί σας για θέματα που απασχολούν και την επικαιρότητα αλλά και πιο συγκεκριμένα και την πόλη μας. Να προσθέσω σε αυτά που έλεγα πριν για την αμοληψία, την απόσπαση τεσσάρων εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον πυθμένα του ακροτηρίου της επανομής και από το δέλτα του αξιού που θέλουν επίσης, ότι το τμήμα αλληλείας της περιφέρειας επισημαίνει ότι θα είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις και για την αλλιευτική δραστηριότητα από τα αιωρούμενα ειζήματα, τη θολερότητα του νερού. Θα έχουμε εξαφάνιση ψαριών και οστράκων, ανατροπή της τροφικής αλυσίδας με άγνωστες τις δεκαετίες που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση του βυθού. Επισημαίνει μάλιστα ότι στα ειζήματα του βυθού του Θερμαϊκού βρίσκονται παγιδευμένα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και άλλες χημικές ουσίες τις οποίες θα απελευθερώσει η αναμόχλευση του πισίνα, του πυθμένα. Πισίνες ονειρεύομαι. Λοιπόν, με το θέμα του σταθμού του LNG και την κατασκευή της νέας προεκβολής που θα έχουν από ό,τι φαίνεται πολύ κοντινή απόσταση αυτά, από ό,τι βλέπω θα ασχοληθούμε από εβδομάδα, παιδες, γιατί έχουμε πολλά που δεν χωράνε στην σημερινή εκπομπή. Έχουμε και το νέο σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αυτό είναι με τα θετικά του, από ό,τι βλέπω, σε μεγάλο βαθμό στοιχεία, όπως εξελίχθηκε, με πραγματικά αναβαθμισμένη την το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για πράσινο και με όχι αποδοχή για real estate κλπ. Και επίσης έχουμε και τον Αύγουστο που μας έρχεται και με τον Αύγουστο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα καλό μήνα για τη συνέχεια. Πολλοί ξεκινούν τις διακοπές τους από αυτό το Σαββατοκύριακο και από εδώ συνάδελφοι αρκετοί. Και μάλιστα και πολλοί κοντινοί μου από ό,τι βλέπω συνάδελφοι φεύγουν με άδεια και πολλοί κόσμος επίσης που μας ακούτε. Ευχές να περάσετε καλά, να απολαύσετε βουνό, θάλασσα, ακρογιαλιά, ταξίδι, αγάπες, σχέσεις, όνειρα, φιλίες. Να είστε καλά, για χαρά.

Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Η σημερινή μας διαδρομή έχει δύο μονοπάτια, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Έχει δύο αφηγήσεις που κάπου συναντιούνται. Έχει και μία αφορμή, η οποία είναι η εξής. Ο δημιουργός του Γαργαλιστή, ο βραβευμένος συγγραφέας και μουσικός Δημήτρης Μπασλάμ, διασκεύασε και ενορχίστρωσε την ιστορία αυτού του σύγχρονου ρομπέν των Θασών, ώστε να την αφηγηθεί και να την τραγουδήσει σε μια ιδιαίτερα επικοινωνιακή, διηλικιακή, ναι, σόλο παράσταση. Για τη χαρά της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της αχνής πρόθεσης ενός παιδιού να κάνει ένα άλλο παιδί να νιώσει αγάπη και σύνδεση. Ο Γαργαλιστής λοιπόν από το Δημήτρη Μπασλάμ στο Παλιούρι Χαλκιδικής, στο Πόρτο Βαλίτσα, Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Αυτό εμφανίστηκε μπροστά μου και τεινάχτηκα. Τι καλά να βρισκόμουν εκεί, σκέφτηκα. Αλλά πριν φτάσουμε στην Κυριακή, δηλαδή στο μεθαύριο, και στο εκεί, δηλαδή στο Πόρτο Βαλίτσα, γιατί να μην ακούσουμε το Δημήτρη Μπασλάμ εδώ, στον 958 της R3 σήμερα, και ας τον ηχογράφησα προχθές. 8 ώρα μπερδεύτηκα με τα πέρα δόθε στο χρόνο. Τον ήχο φροντίζει ο Βαγγέλης Καπετάνου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Κάποιους. Δύο. Ναι. Τον έναν τον αποκαλύψαμε, είναι ο Δημήτρης Μπασλάμ, και ο άλλος είναι ο μικρός Σοκράτης Μαυρομάτης. Χρειαζόμουν ένα βοηθό για να μου θυμίσει τα έργα του Μπασλάμ. Χρειαζόμουν αυτή την υπέροχη παιδική φωνούλα να μου μιλάει για τον Δημήτρη Μπασλάμ και τα βιβλία και τις παραστάσεις του. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το δικό μας μια φορά και έναν καιρό, με τη δική μας κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, το μουσικό κλότσο που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε το σημερινό ταξίδι. Ο λόγος στο Σοκράτη Μαυρομάτη.
1: Γεια σου, Σοκράτη.
2: Γεια.
1: Τώρα όλα αυτά θα μεταδοθούν σε μια εκπομπή που λέγεται «Κάποιος περνάει τραγουδώντας».
2: Ναι.
1: Τραγουδάς εσύ ενώ περπατάς στον δρόμο?
2: Κάποιες φορές, ναι.
1: Τι τραγουδάς?
2: Συνήθως ό,τι τραγουδάει η μαμά μου, γιατί τα κολλάω. Την ακούω συνέχεια να τραγουδάει και κολλάω κι εγώ από αυτά που τραγουδάει.
1: Θυμάσαι ένα τραγούδι, ας πούμε, που σου έχει κολλήσει και το τραγουδάς ενώ περπατάς στον δρόμο?
2: Λίγο καιρό πριν μου είχε κολλήσει το τσικαμπούμ και το τραγούδισα συνέχεια.

0: Αν τραγουδούσες ένα τραγούδι του Μπασλάμ, ποιο θα ήταν?
1: Το Σαλοπέτα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, μου βγάζει ένα έντονο συνέστημα, μια χαρά και μ' αρέσει πολύ.
0: Τι λέει, πώς πάει, θυμάσαι?
1: Σαλοπέτα. Είναι από το Θυμωμένη Μπετονιέρα, που είναι και το αγαπημένο μου βιβλίο.

ξεπερνάμε πάλι τους όμους. Όμως, όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

0: Ωραίο βέβαια, πώς αλλιώς. Ακόμα πιο ωραίο ότι έχουμε και άλλο τραγούδι έναρξης. Αυτή τη φορά το κέρμα στο jukebox ρίχνει στο περίπου, με λίγη βοήθεια από μένα, ο Δημήτρης Μπασλάμ.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, μάλιστα.
2: Αν ήσουν εσύ αυτός, ναι, που περνούσε τραγουδώντας.
1: Εγώ θα τραγουδούσα σαν χοροδός της κάποιας χοροδίας του ΙΚΑ. Μια έτσι τέτοια χοροδία τροβαδούρων. Έτσι θα τραγουδούσα.
2: Και τι, έτσι αυτοσχεδιαστικά ή δεν υπήρχε ένα τραγούδι?
1: Δεν ξέρω, ανάλογα. Μα όχι, συνήθως τραγουδάω μελωδίες οι οποίες δεν ξέρω αν υπάρχουν. Καλά, σίγουρα θα υπάρχουν. Δυστυχώς δεν είμαστε, πώς το λένε, δεν τις βγάζουμε ατόφιες από το κεφάλι μας. Αλλά ναι, τέτοιες μελωδίες. Μου έχουν μείνει αυτοί οι καταδόροι, αυτές οι παρέες στις ταβέρνες που τραγουδούσαν με τις κιθάρες, όχι με μπουζούκια, τις κιθάρες.
2: Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, και λαϊδίστε, και λαϊδίστε. Με τα φάλτσα μου, με τα όλα μου. Δεν έχεις παράπονο?
2: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.

0: Μάθετε με ωραία μου πουλάκια σαν και εσάς να τραγουδώ. Ας μας μάθει και ο Δημήτρης Μπασλάμ κάποια μυστικά της τέχνης του, αλλά και ο μικρός ο Κράτης. Ας μας θυμίσει κάποιες από τις ιστορίες του Δημήτρη Μπασλάμ, που είναι και οι αγαπημένες του. Και η μουσική και τα τραγούδια από τα παραμύθια του, ας συμπληρώσουν τα λόγια τους. Να γίνει αυτό το μεσημέρι λίγο πιο χαρούμενο, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο μαγικό, λίγο διαφορετικό τέλος πάντων, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, το χρειαζόμαστε.
1: Είχα τώρα που έκανε παιδάκι μία φίλη μας και έδωσα πολλά βιβλία του Μπασλάμ σε αυτό το παιδάκι. Το λέω να πετάξω, το pullover. Και τώρα που έμαθα ότι θα μου πάει σε αυτή τη συνέντευξη, έβγαλα κάποια βιβλία από τη βιβλιοθήκη που είχα καιρό να διαβάσω και μου άρεσε που τα ξεφυλίσα λίγο, τα διάβασα. Ναι, μου άρεσε.
0: Θυμάσαι καθόλου, έχεις μνήμες από όταν τα άκουγες πρώτη φορά ή τα έχεις δει σε παράσταση?
1: Σε παράσταση έχω δει μόνο τον Αγισύλλαγο, η οποία ήταν συγκλονιστική, ήταν πολύ ωραία. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα από ό,τι θυμάμαι είναι ο Αγισύλλαγος, ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Μετά ήταν ο Γαργαλιστής, μετά διάβασα τη Θυμωμένη Μπετονιέρα και όλα μ' άρεσαν.

Η σύλλογος είναι ένας λαγός που του αρέσει να φτιάχνει καινούριες συνταγές, αλλά μία μέρα ξυπνάει με σπυράκια και αποφασίζει να τρώει μόνο καρότα. Και μέσα σε αυτό γίνονται διάφορα πράγματα. Και μ' αρέσει, γέλασα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η εικονογράφηση.

0: Η θυμωμένη μπετονιέρα είναι ένα βιβλίο, ναι, του Δημήτρη Βασλάμ, που είναι το αγαπημένο μου, γιατί είναι πολύ αστείο. Είναι η θυμωμένη μπετονιέρα, η Κίκη, που ακούει στις ειδήσεις ότι τα έργα διακόπτονται και δεν θα ξαναγίνει έργα σε αυτή την πόλη, γιατί τα έχουν φτιάξει όλα. Και θυμώνει. Και γκρεμίζει ξανά όλη την πόλη για να την ξαναφτιάξουν με τους συνεργάτες της. Και στο τέλος όμως οι συνεργάτες της δεν θέλουν να δουλέψουν άλλο, θέλουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, για ξεκούραση. Και η Κική παθαίνει ιστερικό. Κάνει ό,τι λιποθυμάει για να τους αγχώσει και να τις κάνουν το χατήρι και προσπαθεί να τους αντάξει γνώμη, αλλά δεν αλλάζουν.
1: Δεν θέλω άλλο τέ, τέ γαϊδαρακοντέ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, κάποιοι σήμερα, ο μικρός Σωκράτης Μαυρομάτης και ο Δημήτρης Μπασλάμ. Με τον Μπασλάμ βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες, απόγευμα, σε κεντρικό καφέ στην Άθωνος. Κουτσομπόλες, μύγες, γάτες, σκυλιά πλησίαζαν να ακούσουν τι λέμε ή να διεκδικήσουν κάποιο ρόλο στο επόμενο παραμύθι του, ποιος ξέρει. Είναι γνωστή η ιστορία του Γαργαλιστή από το 2005 που πρωτοβγήκε, ότι ήταν ένα παραμύθι που επινόησε έτσι σαν παιχνίδι ενώ το έλεγε στη μικρή του κόρη. Ας μας πει όμως περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Η ιστορία του Γαργαλιστή, ναι, ξεκίνησε έτσι από ένα παιχνίδι με την κόρη μου όταν ήταν μικρούλα. Και μετά σιγά σιγά είπα να της κάνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι απέκτησε 1, 2, 10 τετράστιχα, συνέχισα, με έπιασε έτσι μια αιμονή για 2-3 μήνες. Έκατσα, έγραψα 2-3 παραμύθια, όχι ένα, δεν μου έφτασε. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο Γαργαλιστής, ο Αγισύλλαγος και η Θυμωμένη Μπετονιέρα. Αυτά τα τρία μαζί. Ο Γαργαλιστής ήταν το πρώτο και ήταν το πρώτο που δημοσιεύτηκε κιόλας.
1: Εγώ θυμάμαι όταν είχε βγει ο Γαργαλιστής, σε έβλεπα στον δρόμο και σου το λέω, ότι μου είχε φτιάξει εκείνα τα Χριστούγεννα, 2005. Δηλαδή ήταν ό,τι πιο ωραίο είχα ακούσει, που ήμουν μεγάλη κοπέδα, ήμουν παιδί.
2: Κάπως, ναι, επικοινώνησε πολύ ωραία αυτή η ιστορία με τον κόσμο. Τα παιδιά, με τους ενήλικες, με μένα. Ήταν ωραίο, ναι.
1: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο δίστιχο, ας πούμε, που έγραψες?
2: Κανονικά από την αρχή. Ζούσε πριν από χρόνια σε μια χώρα μακριά από τα χιόνια, σχεδόν στα βάθη της Ανατολής, ένας παράξενος ξακουστός ληστής. Έτσι όπως και ξεκινάει.
1: Και η αντίδραση της κόρης σου ποια ήταν? Μετά υπήρχε δηλαδή χαμός, παιχνίδι με γαργαλιτά και τέτοια?
2: Όχι, η συνέχεια δεν ήταν τέτοια. Παρ' όλα αυτά, το να γίνω ένας σούπερ μπαμπάς πέτυχε. Γιατί, ξέρεις, μετά άρχισα να της λέω τα τραγούδια, μετά την έπαινα στις παραστάσεις. Πάντα έλεγα ότι, ότι ήταν η πηγή έμπνευσης, οπότε το χαιρότανε κάπως διαφορετικά.
1: Και πώς ήταν η πορεία από μία ιδέα σιγά σιγά να υπάρχει μια συσπήρωση, να μαζεύονται φίλοι μουσικοί και να βγαίνει όλο αυτό και να βγαίνει κάτι τόσο ωραίο και επαγγελματικό?
2: Κοίταξε, τότε ήμασταν μια έτσι διευρυμένη παρέα μουσικών τραγουδιστών και τα λοιπά και τα λοιπά, οπότε ήταν σχετικά εύκολο. Δηλαδή έγραψα την ιστορία και μόλις άρχισα να ψήνομαι ότι είναι ιστορία, ότι έχει κάτι, ότι μπορώ να την δείξω σε κάποιον, άρχισα να την δείχνω στους φίλους και έτσι σιγά σιγά ο ένας με τον άλλον κάπως βοηθηθήκαμε. Ξεκίνησε βέβαια από τη Γαλάνη με κάποιο τρόπο, γιατί διάβασε το κείμενο. Της άρεσε πάρα πολύ. Θες, μου λέει, να βάλεις όλους αυτούς τους φίλους σου να σου φτιάξουν από ένα μικρό κομμάτι? Εντάξει, ωραία ιδέα, θα το ξεκινήσω εγώ. Και ξεκίνησα να το κάνω. Γράφω 6,5 λεπτά, της το στέλνω. Της λέω, κοίτα, λέω, έκανα αυτό, αλλά νομίζω ότι θα το τελειώσω όλο. Το ακούει, μου λέει, μέσα, κάντο να δούμε. Και όταν το τελείωσα, αυτή ήταν που με πρότεινε στη Sony, οπότε όλα μετά πήραν το δρόμο τους. Ήρθαν οι φίλοι και τραγουδήσανε, ήρθε ο Αντώνης που δεν τον ήξερα, ο Καφετζόπουλος, και έκανε την αφήγηση. Όλα ήρθαν έτσι, εύκολα. Πραγματικά καμία δυσκολία, δηλαδή, και όλοι τους έρχονται με χαρά όταν πρόκειται να κάνουν κάτι το οποίο είναι για παιδιά. Νομίζω πολύ εύκολα, όλοι, πραγματικά.

0: στην αρχή.
1: Έγραψα αυτά τα τρία. Τα έστειλα με πολύ θάρρος σε όλους τους εκδότες που μου αρέσαν εμένα. Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο, είδα ποιες εκδόσεις μου αρέσουν. Λέω, εδώ θα τα στείλω. Τα έστειλα κι εγώ. Έτσι, ωραία, ωραία. Και όλοι μου λέγανε όχι. Όχι, όχι, όχι. Λέω, εντάξει. Από τον Κέντρο όμως, η Αριάδνη Μοσκονά μου λέει, είναι ωραίες οι ιστορίες, αλλά δεν μπορούν να βγουν έτσι, θέλουν δουλειά. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή, άρα μπορώ να κάτσω, να τις δουλέψω κι άλλο και όταν είναι κάπως πιο έτοιμες μου το λες και βλέπουμε τι κάνουμε. Ναι, μου λέει, εντάξει. Και έτσι ξεκίνησα. Και άρχισα να γράφω, βέβαια μου πήρε 2 χρόνια από τότε να τελειώσω το πρώτο, αλλά μετά όταν τέλειωσα το πρώτο είχα πάρει φόρα κάπως. Φόρα λέγοντας, μου άρεσε η καθημερινότητα που μου έδινε αυτή η ενασχόληση. Δηλαδή το να κάθεσαι πρωί-πρωί, να ασχολείσαι, να γράφεις, να γράφεις, να σβήνεις, να γράφεις, να σβήνεις. Βρήκα δηλαδή μια καθημερινότητα που μου τέριαζε να πω. Επίσης στο στούντιο μόνος ήμουν ελεύθερος, γιατί δεν σου κρύβω ότι γενικά είμαι πολύ ντροπαλός. Τώρα σιγά σιγά το αποβάλλω, αλλά πολύ σιγά σιγά. Οπότε όταν ήμουνα μόνος, ένιωθα ελεύθερος. Και αυτή η ελευθερία άνοιξε έτσι ένα ωραίο μεγάλο δωμάτιο που ένιωθα πάρα πολύ ωραία.
2: Η χώρα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, θάλασσα είχε γύρω της και μία παραλία. Είχε ακόμα ουρανό, σύννεφα σκονισμένα και 6 πουλιά ολόιδια όλα συναχωμένα. Οι κάτοικοί της νόμιζαν πως ήταν μια χαρά και πάντοτε καμάρωναν πως τα είχαν όλα πια. Την κίνηση, τα μάξια, τα τραμ, τα λεωφορεία, το στρίμωγμα, τα κτίρια και όλη τη φασαρία. Το σύνθημά τους ήτανε «Πάρτε, μπορείτε κι άλλα» και όλη μέρα τρέχανε σαν μύγες με στη γυάλα. Κάθε μέρα, ίδια μέρα κι όλα πάντοτε σε τάξη. Κάθε μέρα, ίδια πάντα, ακριβώς μόλις χαράξει. Τα κομπρεσέρ δίναν ρυθμό, οι κόρνες τραγουδούσαν και οι γερανοί χορεύοντας 2-2 χοροπηδούσαν.
3: Απογοητεύεσαι ποτέ? Τι νόημα έχει όλο αυτό, ας πούμε, ιστορίες?
1: Κάθε μέρα ματαιώνομαι, τι εννοείς? Δεν έχουμε αφορμές να ματαιωθούμε κάθε μέρα. Καλλιτεχνικά, οικονομικά, πώς θες να ματαιωθείς? Κάθε μέρα. Προτάσεις που απορρίπτονται, σχέδια που γίνονται και με ενθουσιασμό, μετά άλλα που...
3: Και πώς αντιστέκεσαι, πώς συνεχίζεις, πώς βρίσκεις τη δύναμη να πεις, έλα θα σηκωθώ το πρωί, θα κάτσω εκεί πέρα να γράψω
1: μετά? Εσύ, αυτό είναι που κάνουμε. Αυτό είναι η καθημερινότητα. Να παλεύουμε για αυτό το... Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αυτό θέλω να κάνω, αυτό κάνω. Ματέωση, ξεματέωση, επιμένω κάπως. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Κάποια τα κερδίζεις, δεν γίνεται να τα κερδίζεις όλα. Κάποια τα κερδίζεις. Ενώ σε αυτά που φτιάχνεις, αυτά αν γίνονται ωραία, δεν γίνονται. Δηλαδή γράφουμε και τελικά δεν είναι τίποτα. Το αφήνεις. Αλλά τι να κάνεις, να μην γράφεις?
3: Έτσι και στα παραμύθια, πάντα υπάρχει το εμπόδιο, πάντα υπάρχει δυσκολία.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνονται αυτά όλα πολύ ως μια συνέχεια που έτσι είναι. Προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, να κάνουμε κάτι καλύτερο, να κάνουμε μια υπέρβαση κάθε μέρα. Άντε το κάθε μέρα, εντάξει, σχήμα λόγου, ξέρεις, επειδή ακούγεται και ωραία. Να κάνουμε υπερβάσεις που και που, κάποια υπέρβαση, κάτι να φεύγουμε από ένα σταθερό έτσι που... κεκτημένο. Ένα πηδηματάκι εδώ, ένα πηδηματάκι μετά.
3: Από πού παίρνεις δύναμη?
1: Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Καμιά φορά παίρνω δύναμη από αυτά που θεωρώ ότι μου πετυχαίνουν. Και νομίζω ότι θα φτιάξω και άλλα τέτοια που μου πετυχαίνουν. Πετυχαίνουν για μένα, έτσι. Να νιώθω εγώ καλά. Από αυτά παίρνω και δύναμη και αυτοπεποίθηση, ώστε να προχωρήσω και να το κάνω και λίγο πιο για τις υπερβάσεις που λέγαμε πριν. Ναι, μιας και το ρώτησες, νομίζω αυτό είναι. Από όσα πετυχαίνουμε γενικά, αλλά όχι μόνο στη δουλειά. Γενικά, στις σχέσεις, στα παιδιά μας, στα... συνολικά από ό,τι πετυχαίνει.
0: Κάτι πάντως σίγουρα έχει πετύχει ο Δημήτρης Μπασλάμ, κάτι έχει πάει πολύ καλά στη σχέση του με τα παιδιά και τις περιπέτειες που τους έχει χαρίσει, τις μουσικές, τα τραγούδια, όλους αυτούς τους χάρτινους ήρωες για φίλους, μπετονιέρες, λαγούς, γαργαλιστές, τη Μάικο, την Κοντέσα Ουά, ένα γενναιόδωρο πουλόβερ, τον πιο δυνατό άνθρωπο του κόσμου και άλλοι πολλοί, είναι μια γλυκύτατη, μια γερή συμμορία. Ο λόγος όμως πηγαίνει στα παιδιά, ο λόγος στο μικρό Σοκράτη Μαυρομάτι, για να μας πει κι άλλα για τα έργα του Μπασλάμ και τα βιβλία που διαβάζει και τι σημαίνει άραγε μια ωραία, μια αξέχαστη ιστορία.
3: Ποιος από όλους αυτούς τους ήρωες του Μπασλάμ θα μπορούσε να είναι φίλος σου και να κάνετε παρέα και να παίζετε παιχνίδια?
4: Η Κική και ο Αγισίλογος και ο Γαργαλίστης.
3: Εντάξει, και εμένα η ιδέα του γαργαλιστή μου αρέσει πάρα πολύ, που πηγαίνει και γαργαλάει και παίρνει γέλια και τα δίνει σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Κάπως έτσι δεν ήταν ο γαργαλιστής?
4: Ναι, έτσι ήταν.
5: Αγαπητό μου, ζηλευτό μου, αξιολάτρευτο μικρό μου, όταν το γέλιο τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν. Γαργαλιστής.

0: Τον Καραϊσκή δεν τον διάβασα ιδιαίτερα τώρα όταν ετοιμαζόμουν για τη συνέντευξη. Τον ξεφύλισα λίγο, διάβασα και λίγο, αλλά ναι, είναι ωραίο. Γενικά μου αρέσουν εμένα αυτά τα παραμυθάκια που βοηθάνε τα άχρηματα παιδιά που... Ας πούμε έχω ένα βιβλίο που λέγεται «Τα φτερά» και είναι ένα παιδί που βγάζει φτερά. Αυτό συμβολίζει ότι έχει αυτισμό, είναι στο φάσμα του αυτισμού και αυτό.
1: Τι άλλα βιβλία σου αρέσει να διαβάζεις?
0: Μου αρέσει να διαβάζω με περιπέτεια. Μου αρέσει πολύ ο μικρός πρίγκιπας. Αυτά κυρίως, τα αστυνομικά και με τις περιπέτειες.
1: Κατά τη γνώμη σου, τι είναι αυτό που κάνει μια ωραία ιστορία, κάτι που σε κάνει να θες να ξαναδιαβάσεις ένα βιβλίο ή να πεις αυτό ήταν αξέχαστο, ας πούμε, το θυμάμαι ακόμα.
0: Δύσκολη ερώτηση, αλλά το ότι γελάω σε κάποιο βιβλίο ή συγκινούμαι μπορεί να μου κάνει ένα κλικ για να το ξαναδιαβάσω μετά από λίγο καιρό. Ας πούμε το Dogman, τώρα λέω ένα παράδειγμα, το έχω διαβάσει 5 φορές όλη τη σειρά και τα 12 βιβλία. Και «Θυμωμένη μπετονιέρα» από όταν ήμουν 3 μέχρι τώρα τη διάβαζα κάθε βράδυ. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Και άκουγα και το CD. Και πριν που είπα ότι έχω δει μόνο μία του Μπασλά, με έκανα λάθος. Τώρα θυμήθηκα ότι έχω δει και του «Λέω να πετάξω». Το οποίο το είχα σε βιβλίο, απλά το έδωσα στο μπέμπε. Ναι.
1: Και πώς είναι εκεί που διαβάζεις το βιβλίο και είσαι εσύ με τις σελίδες ξαφνικά να το βλέπεις να ζωντανεύει μπροστά σου?
0: Είναι πολύ ωραίο. Στον Αγισίλαγο ήμουνα και μικρούλης, είχα πάει με τη μαμά μου και γελούσα και ήταν πολύ ωραίο. Μάλιστα θυμάμαι που μου είχαν δώσει και μπαλόνι στο τέλος. Γιατί είχαν κάτι μπαλόνια πάνω στη σκηνή και τα πετούσαν και όποιος τα έπιανε.

Θέλω και μια σύντροφιά να μην καλογερέψω. Σαν τηλεσκοπείο γυρνώ. Γυρνώ, γυρνώ. Νομίζω πως τη βλέπω. Δειλά γλυκά χαμογελώ να αρχίσει την προτρέπω.

0: Μου αντίθετα σαν τον κοκλιό σαλεύω, σαν τηλεσκοπείο γυρνώ. Γυρνώ, γυρνώ. Νομίζω πως τη βλέπω. Δειλά γλυκά χαμογελώ, να αρχίσει την προτρέπω.
1: Πώς πιστεύεις ότι ο Μπασλάμ τα γράφει αυτά? Δηλαδή πώς του έρχονται ιδέες? Πώς φαντάζεσαι εσύ τις ιδέες να έρχονται σε ένα συγγραφέα?
2: Στον Μπασλάμ βρίσκω κάτι ιδιαίτερο όταν γράφει, γιατί τα γράφει όλα σε ομοιοκαταληξία. Ναι, κατάλαβες, σαν τραγούδι. Και άμα βρεις ένα ρυθμό μόνο σου, μπορεί να γίνει και τραγούδι, μη σου πω. Είναι ωραίος και φαντάζομαι ότι τα σκέφτεται, ξέρω, κάπως του βγαίνουνε.
0: Πρετανελό, τριαλαλό, τα πόδια μου κουνιούνται. Μα αντίθετα απ' τα χέρια μου που ακίνητα κοιμούνται. Σαν τηλεσκοπείο γυρνώ, γυρνώ, γυρνώ. Νομίζω πως τη βλέπω. Δειλά γλυκά χαμόγελο, να αρχίσει την πρωτεύουσα.

0: Φρετάνε λότρι αλλαλό, καθόλου δεν με νοιάζει. Τι κι αν δεν είμαι χορευτής, οι φύσεις δεν αλλάζει. Αρχίζω να χορόπηδω, γελώ και ευχαριστιέμαι. Εξάλλου ποιος θα ασχοληθεί, σε ποιο ρυθμό κουνιέμαι.
1: Εσύ πώς φαντάζεσαι τις ιδέες να έρχονται? Είναι μια διαδικασία που κάθεσαι στο γραφείο και περιμένεις μέχρι να έρθει, δοκιμάζεις, σβήνεις, ξαναγράφεις? Ή μπορεί οι ιδέες να είναι παντού εκεί έξω και εσύ απλώς να περπατάς στον δρόμο και να ψαρεύεις εικόνες?
2: Να περπατάω στον δρόμο και να ψαρεύω εικόνες. Αυτό.
3: Παρατηρώ, μου αρέσει η παρατήρηση. Μ' αρέσει η παρατήρηση όχι των εικόνων, των στατικών εικόνων. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, οι συμπεριφορές, οι κινήσεις των ανθρώπων. Αυτά μ' αρέσουν. Αυτά, ξέρω, αυτά κάπως με εξητάρουν. Δεν τα χρησιμοποιώ, δεν είμαι ηθοποιός να τα χρησιμοποιήσω, δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί κάπως κάτι μου έρχεται από όλα αυτά.
1: Καλά, και σίγουρα είναι υλικό για τις ιστορίες σου αυτά.
3: Τα ονόματα.
1: Για πες για τα ονόματα.
3: Τα ονόματα, άμα σου έρθει ένα ωραίο όνομα, πρέπει να το κρατήσεις. Τα σημειώνω κάπως.
1: Πώς έρχεται εσύ η έμπνευση? Πώς είναι ραντεβού, ξυπνάω το πρωί και έρχεται, είναι περπατάω στον δρόμο και βλέπω κάτι, είναι μια μύγα που κυκλοφορούσε τώρα εδώ πέρα, οπότε αυτό είναι αφορμή για ένα παραμύθι?
3: Εντάξει, αφορμή μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά εγώ είμαι από αυτούς που, και νομίζω οι περισσότεροι το κάνουν, συζητώντας δηλαδή με διάφορους, σηκώνομαι το πρωί και κάθομαι και γράφω είτε μουσική είτε κείμενα, γράφω, σβήνω, αυτό κάνω. Οπότε η έμπνευση, ξέρεις, είναι και λίγο, δηλαδή η αφορμή μπορεί να είναι πολλά πράγματα, να φας μια φλασιά και να ξεκινήσεις κάτι, μια ιστορία, αλλά το που θα σε πάει είναι και λίγο τυχαίο. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ το τυχαίο, γενικά στην τέχνη και στη μουσική. Σε οδηγεί κάπου το τυχαίο, αρκεί να μπορείς να το δεις βέβαια. Να το πάρεις και να το ενσωματώσεις και να σε οδηγήσει κάπου αλλού που είτε είναι προς τα εκεί που θέλεις να πας, είτε να σε οδηγήσει και σε έναν άλλον δρόμο. Οπότε η έμπνευση, ναι, αλλά από μόνη της, δεν ξέρω, συμφωνείς νομίζω.
4: Θέλω ένα άσπρο καπέλο, ένα φτερά και ένα κίτρινο βέλο, και έτσι ωραία και λίγο μοιραία, αχ, να βολτάριζα στην προκυμαία. Θέλω.

και σόδες, μεγάλα βαρέλια που να έχουν ρόδες. Και έτσι χορτάτι, νοφρό και κρεβάτι, αχ να κοιμόμουν σαν τη χιονάτη.

0: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Πάμε όμως και στο πιτσιρίκι, Δημήτρη Μπασλάμ, τότε που έτρεχε στους δρόμους της Έδεσσας και ανακάλυπτε τον κόσμο, τους φίλους, το παιχνίδι και τις σκανδαλιές, αλλά και την αγάπη του για τη μουσική με την τζακαλοπαρέα. Στο επόμενο ηχητικό αρχείο μας μιλάει για το τότε, τα ακούσματα στο σπίτι, αλλά και για τις υπόλοιπες μουσικές επιρροές του. Αλήθεια, ο ίδιος άκουγε παραμύθια από τους μεγάλους ή του έλειψαν και έτσι θέλησε να φτιάξει τα δικά του χρόνια αργότερα?
2: Εντάξει, ήταν ιστορίες, ας πούμε, και παιχνίδια που έκανες με την κόρη σου. Εσύ ως παιδί τι παραμύθια άκουγες ή πώς ήταν τα παιδικά χρόνια?
3: Δεν άκουγα πολύ και το συζητούσα τώρα με κάποιον φίλο. Εγώ δεν άκουσα παραμύθια από τη μαμά μου, από τον μπαμπά μου, τέλος πάντων δεν άκουγα. Θεία Λένα στα τελειώματα, γιατί και εκείνο ήταν πριν από μένα, οπότε στο ραδιόφωνο τι ακούγαμε. Καμιά λίπου πολύ. Ό,τι περνούσε από το ραδιόφωνο και στο δημοτικό πια που άρχισα να διαβάζω. Οι φανταστείς τρέλες, τα μυστικά του Βάλτου, της Πινελόπη Δέλτα το πρώτο και μετά Λουντέμις, ξέρετε, αλλά με μέτρο. Δηλαδή, διάβαζα μένα, αλλά όχι και πάρα πολύ. Μετά μου σκάσε όλο αυτό. Ενήλικας. Και οι ιστορίες και οι αφηγήσεις και όλα αυτά που με έτσι κάπως με γοητεύουν ακόμα.

πιτσιρικάς, όλη μέρα έξω, μέσα στην πόλη, ό,τι θέλεις κάνεις, με το μέτρο διευρυμένο. Δηλαδή δεν φοβότανε κάποιος τόσο πολύ όπως τώρα, φοβόμαστε εμείς για τα μικρά. Οπότε σχετική ελευθερία και σκανδαλιές.

0: φεύγαμε από την πόλη, ανεβαίναμε πάνω στα βουνά, κατεβαίναμε κάτω στο Λόγκο. Λείπαμε ώρα. Τσακαλοπαρέα. Αυτό, τσακαλοπαρέα.
1: Και η μουσική πώς ήρθε?
0: Η μουσική ήρθε από τσακαλοπαρέα. Εσύ θα παίξεις κιθάρα, εσύ θα παίξεις αυτό, εσύ θα παίξεις τύμπανα. Εσύ θα τραγουδάς αφού έχεις έρθει από την Αυστραλία μόλις, οπότε ξέρεις κανονικά αγγλικά. Οπότε κάναμε μια μπάντα, έτσι. Ο καθένας έμαθε ό,τι αποφασίστηκε από κοινού και έτσι ξεκίνησε η ανασχόλησή μου με τη μουσική. Εκεί κάπου στα 15 ήθελα να πάω οδείο, το οδείο στην Έδεσα δεν υπήρχε, μόλις είχε κλείσει. Πήγα στη Φιλαρμονική, η Φιλαρμονική μόλις έκλεισε, μου μείνει ένα εμφώνιο από τότε. Και μετά η γενναία απόφαση του μπαμπά μου να με αφήσει να έρθω στη Θεσσαλονίκη, μοναχούλης, με μια έτσι, επιτήρηση που και που. Αλλά ναι, ήρθα εδώ για οδείο. Και από τα 16-17 κάπου εκεί είμαι εδώ μόνος και ασχολούμαι με τη μουσική.
1: Και τι ακούσματα είχατε στο σπίτι? Ραδιόφωνο προφανώς, τι
0: ραδιόφωνο, γενικά? Ραδιόφωνο, μεσημέρι λαϊκά, στάνταρ στο φαΐ, πάντα.

Καζατζίδης της εποχής είναι, νομίζω ακόμα ακούω Καζατζίδη, όλοι Ζαγοραίος, αυτή όλη εκείνη η κατηγορία. Και στους γάμους και στα πανηγύρια, πνευστά.

0: Και ξένες επιρροές.
1: Πολλές και διάφορες. Καλά, πρώτες επιρροές, James Brown. Δεν το συζητάμε. Yeah, I'm back.

πολλά, πολλά. Άκουγα πολλά. Πραγματικά. Πιτσιρικάς. Μετά λίγο πέρασα από την εποχή των fusion, jazz, τέτοιων. Όλων. Πολύ Μίγκους. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μίγκους. Και μετά πολλά. Πολλές μουσικές είναι ωραίες. Όλα έχουν κουβαλάν κάτι. Μια στιγμή, κάτι κουβαλάνε όλα τα ακούσματά μας. Ακόμα και μια γεύση.

0: Τραγουδοποιία για μεγάλους, για μικρούς, ποιες οι διαφορές, πώς το αντιμετωπίζει, πώς καρώνονται τραγούδια για παιδιά. Απαντάει ο Δημήτρης Μπασλάμ και έπειτα ικανοποιεί και μια δική μου επιθυμία να μου τραγουδήσει το «Αν είχα», το «Αν είχα», «Αν είχα», ένα αγαπημένο τραγούδι που στο CD το λέει ο Γιάννης Χαρούλης, πολύ χαμηλά όμως γιατί υποτίθεται ακούγεται από το ραδιόφωνο ενώ ο Αγισύλλαγος μαγειρεύει. Οπότε έχω και την κατάδα μου να μου φτιάξει τη μέρα. Και μια παλιότερη ιστορία του Γιάννη Ροντάρη που είχε ηχογραφήσει μαζί με την κόρη του το 2009-2010 για την εκπομπή που παρουσίαζα τότε στον 958 «Μεθυσμένο παραμύθι». Τι έχουμε λοιπόν, ένα τώρα, ένα flashback, ασκήσεις της φαντασίας είναι όλα και τρόποι να ζούμε σε ένα λίγο πιο όμορφο τοπίο. Ένα τοπίο παραμυθιού.
1: Καλά, μουσικά δεν έχει καμία διαφορά, σε μένα τουλάχιστον. Δεν το αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο. Καμία διαφορά, πραγματικά, καμία διαφορά. Νοηματικά, βέβαια, οι λέξεις νομίζω ότι θέλουν μια έτσι, σαφήνεια, να πω, καθαρότητα, να είναι κυρίως κατανοητό αυτό. Τουλάχιστον αυτό προσπαθώ εγώ. Ας είναι δύσκολο το κείμενο, ας έχει δύσκολες λέξεις, αλλά το νόημα κάπως πρέπει να είναι κατανοητό, νομίζω. Η λαϊκή μουσική τι είναι? Είναι αυτό το πράγμα. Είναι λόγια και εικόνες που είναι κατανοητές από όλους. Αυτό είναι το λαϊκό. Με ποιον τρόπο λες αυτή την εικόνα, αυτό κάνει τη διαφορά. Αλλά η εικόνα είναι εκεί. Καθαρή, τη βλέπεις. Όλοι μπορούν να τη δουν. Ένα παιδί, ένας ενήλικας, ένας ηλικιωμένος, όλοι βλέπουν την εικόνα. Εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω, να είναι τόσο καθαρό. Αν είχα ένα κόκκινο πουλί, αν είχα ένα, οι 2 με 30 φιλολουλούδι πριν ανοίξει, θα τα αφήνα να πέταγε, τι όμορφο που θα ήταν. Το θες όλο?
2: Δεν είναι, τρεις στροφές.
1: Ω Θεέ μου. Αν είχα ένα θάλασσι πουλί, αν είχα ένα, οι 2 σαν ανε ουρανό στη θάλασσα από πάνω, θα τα αφήνα να πέταγε, τι όμορφο που θα ήταν. Μα αν είχα ένα πολύχρωμο με χρώματα 16, οι 2 με ένα νηξιάτικο λιβάδι μες στον ήλιο, θα το στέλνα σε σένα, ναι, να το βλέπεις λιγάκι.
2: Τώρα νιώθω καλύτερα.
1: Τι λες?
2: Ναι, τα αγαπώ πολύ αυτό.
1: Σου φτιάξα το απόγευμα, τέλεια.
2: Γυμνάζεται η φαντασία?
1: Το διάβασμα την ασκεί, παραστάσεις την ασκούν, η ομορφιά ή ό,τι βλέπουμε την ασκεί.
2: Θυμάμαι που σου είχα ζητήσει πριν πάρα πολλά χρόνια να μου πεις μια ιστορία και μου είχες διαβάσει τον Τζιάννη Ροντάρη μαζί με την κόρη σου. Το έχω ακόμα τώρα.
1: Τέτοιο, το
2: Εφευρέτες
1: Αριθμών. Μαζί με την κόρη μου το είχαμε κάνει. Για κάπου το είχαμε κάνει αυτό.
2: Για μένα.
1: Για σένα το είχαμε κάνει. Ναι. Είδες, δεν το θυμόμουν. Είναι ο Ροντάρη ο άτομος τόσο απλός. Νομίζεις ότι δεν λέει τίποτα. Αλλά είναι φοβερός. Βερενίκη, είσαι να εφεύρουμε αριθμούς.
3: Καλή ιδέα. Αρχίζω εγώ. Σχεδόν 1, σχεδόν 2, σχεδόν 3, σχεδόν 4.
1: Σχεδόν 5, σχεδόν 6. Χαρά στο πράγμα. Ακούω αυτό. Ένα πολυεκατομμύριο, δισχιλιεκατοστά. Ένα οκτακοστομμυριοστό. Ένα θαυμασιοστό και ένα ευροεκατομμυριοστό.
3: Τότε κι εγώ θα σκαρφιστώ μια προπαίδεια δική μου. 3-1 πάμε στη Γαλλία, 3-2 πάμε στο σχολείο, 3-3 περνάει ο τομοτρής, 3-9 ανοίγω τα πανιά, 3-10 άντρας και γυναίκα.
1: Πόσο κάνει αυτή η πάστα? 2 τραβήγματα αυτιών.
3: Πόσο απέχει το Μιλάνο από εδώ?
1: 1000 χιλιόμετρα καινούρια, 1 χιλιόμετρο μεταχειρισμένο και 7 σοκολατάκια.
3: Πόσο ζυγίζει ένα δάκρυ?
1: Εξαρτάται. Το δάκρυ ενός κακομαθημένου παιδιού ζυγίζει πιο λίγο και από τον άνεμο. Ενός πεινασμένου παιδιού ζυγίζει περισσότερο και από ολόκληρη τη γη.
3: Πόσο κρατάει αυτό το παραμύθι?
1: Πάρα πολύ.
3: Τότε ας καρφιστούμε στα γρήγορα κι άλλους αριθμούς για να ξεμπερδεύουμε.
1: Θα τους πω εγώ με κόλπο, όπως τους λένε στις πόλεις, στα πανεπιστήμια. 11 και 50, 60 και 1. Ή να τους πω όπως τους λένε στα χωριά, στα καφενεία. Τόρτια και διπλές, άσι και εξάρες.
4: Thank you. Τον Βασιλά μου προσωπικά τον ξέρω, τον έχω δει πολλές φορές και του έχω πει ότι τα παραμύθια του είναι φοβερά, είναι πολύ ωραία και διασκεδαστικά, οπότε επειδή το έχω πει αυτό θα του έλεγα να γράψει ένα καινούριο παραμύθι.
0: Νομίζω κάτι ετοιμάζει.
4: Α, ωραία.
0: Και μάλιστα πρέπει να σου πω για κάτι, ότι αυτό που ετοιμάζει έχει να κάνει με την ΑΒ. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
4: Όχι, μου θυμίζει.
0: Δεν σου θυμίζει τίποτα? Η ΑΒ, ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ.
4: Ναι, μου θυμίζω.
0: Τι?
4: Την πρώτη δημοτικού.
0: Α, εντάξει. Ετοιμάζει κάτι καινούριο. Πώς θα κλείσουμε?
1: 2 Αυγούστου στο Πορτοβαλίτσα. Σόλο παράσταση Γαργαλιστής. Κιθάρα αφήγηση τραγούδι Δημήτρης Βασιλάου. Εγώ προσπαθώ τώρα, ας πούμε, μια κιθάρα να πω την ιστορία μου. Αυτό ήθελα πάντα. Να πηγαίνω σε διάφορα μέρη και να λέω με μια κιθάρα την ιστορία μου. Γεια σας, ήρθα, έκατσα εδώ, καθίστε, πόσοι είστε, 100, 200, 300, 5, πόσοι είστε, να σας πω μια ιστορία. Αυτό είναι που θέλω ιδανικά. Κοίταξε, τρέχουμε τώρα αυτό το καιρό, τρέχω τη θυμωμένη μπετονιέρα με την Ανθή Κύρκου, οι δυο μας, και το λέω να πετάξω με Αργύρη Πακιζή, Φωτισιώτα και ακόμα 4 μουσικούς. Ναι, μ' αρέσουν και τα μεγάλα σύνολα, δεν λέω. Αλλά πάλι αφηγούμε στη μια ιστορία.
2: Όλοι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και κάποιος που περνάει τραγουδώντας, μια ιστορία λέει.
1: Μια ιστορία λέει. Καλά το λες.
0: Όλοι λοιπόν προσπαθούν να αφηγηθούν μια ιστορία. Αυτή ήταν η ιστορία ενός μελωδικού διαβάτη, ενός τραγουδιάρη περιπατητή, μια διχασμένη προσωπικότητα σήμερα, ένα παιδί και ένα συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μπασλάμ και τον μικρό Σοκράτη Μαυρομάτη που μοιράστηκαν όλα αυτά τα πολύ ωραία μαζί μας. Τον ήχο στο στούντιο του 958 φρόντισε ο Βαγγέλης Καπετάνου. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση και στην κοπτοραπτική. Κυριακή 2 Αυγούστου λοιπόν, Πορτοβαλίτσα και Γαργαλιστής. Μήπως και μας παρασύρει με τα τραγούδια, την ιστορία, την καλοσύνη και τη γενεοδορία του και αρχίσουμε να μοιραζόμαστε όσα καλά βρίσκουμε στο δρόμο μας. Αμήν.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
6: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Όσοι προλάβατε, προλάβατε, εξασφαλίσατε εισιτήρια για τους Waterboys, την αγαπημένη μπάντα με βάση στο Λονδίνο και επικεφαλής στον Σκοτσέζο Mike Scott, καθώς η συναυλία έγινε sold out στο Sunny Festival αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου. Τυχαίροι και επαναληπτικοί βεβαίως όσοι θα παραβρεθείτε εκεί. Εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή με το υπέργο The Hall of the Moon από το άλμπουμ του 1985, το This is the Sea, αγαπημένο και το ομότιτλο κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας δώσουμε προσκλήση για μια άλλη συναυλία στο Λόφο της Σάνης, την συναυλία των Soul to Soul. Μείνετε συντονισμένοι. Προς το παρόν ακούμε Water Boys, This is the Sea. Καλή σας ακρόαση.

Δυσάρεστη είναι η επόμενη είδηση. Σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Ιρλανδός μουσικός της folk rock και ηθοποιός, ο Γκλεν Χάτσαρτ, σε ηλικία 56 ετών. Ο Χάτσαρτ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με μοτοσυκλέτες απερίχωρα του Δουβλίνου. Υπήρξε επικεφαλής του συγκροτήματος Frames, είχε βραβευτεί με Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το Falling Slowly, το κεντρικό κομμάτι του film Once, στο οποίο πρωταγωνιστούσε μαζί με μια ακόμη μουσικό, τη Μαρκέτα Ινγκλόβα. Στο film αυτό υποδίονταν δύο μουσικούς που αγωνίζονταν να τα βγάλουν πέρα στο Δουβλίνο, και βέβαια υπάρχει και ρομάντζο μεταξύ τους. Το έργο μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη σκηνή ως musical το 2011. Εμείς θα ακούσουμε την βραβευμένη με Όσκαρ σύνθεση, το Falling Slowly, Glenn Hansard.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για σας γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Από την underground χορευτική σκηνή του πολυπολιτισμικού Λονδίνου του στο λόφο της Σάνης στις 8 Αυγούστου. Αναφερόμαστε βεβαίως στο Soul του Soul, την μπάντα του Jazzy B που μας χάρισαν επιτυχίες όπως είναι το Keep on Moving που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Back to Life που θα κλείσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής λίγο πιο μετά και άλλες επιτυχίες σε ήχους Hip Hop, Soul, Jazz και Pop. Η μουσική επιρροή του group ξεπέρασε τα σύνορα με πωλήσεις άνω των 10 εκατομμυρίων σε πάνω από 35 χώρες, τιμήθηκαν με διάφορες διακρίσεις, μεταξύ αυτών και δύο βραβεία Grammy. Με τον χαρακτηριστικό ήχο τους να ταξιδεύει ως το σήμερα, εμφανίζονται όπως είπαμε στο Sunny Festival και τρεις από εσάς μπορείτε να κερδίσετε τρεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της 8ης Σεπτεμβρίου, το Σάββατο δηλαδή, σε μία εβδομάδα περίπου. Τα εισιτήρια κοστίζουν από 30 ευρώ, στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό το ματεπώνυμό σας, ένα mail για να μπορέσουμε να σας στείλουμε την πρόσκλησή σας και αποστολή στο 54160, αναμένουμε τη συμμετοχή σας, τις συμμετοχές σας και εμείς στο δεύτερο μέρος το αφιερώνουμε όλο στο Soul του Soul. Πρώτο κομμάτι, Keep on Moving, Karen Wheeler στα φωνητικά.

Αν συντονιστήκατε τώρα στον 958 της R3, να σας πούμε πως το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο Soul to Soul, οι οποίοι έρχονται στις 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, στο υπέροχο λόφο της Sunny's, και εμείς σας δίνουμε 3 διπλές προσκλήσεις για την εμφάνισή τους. Γράφει 958, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, για να σας στείλουμε εκεί την πρόσκλησή σας αν είστε τυχερός ή τυχερή, και αποστολή στο 54160. Ο διαγωνισμός θα τρέξει για περίπου ακόμη ένα τετάρτο 20 λεπτό, οπότε έχετε καιρό. Keep on moving ακούσαμε, μια σύνθεση της ψυχίσων Soul του Soul Jazzy B από το ντεμπούτο τους Club Classics Volume 1. Συναντάμε και το Jazz's Groove στον δίσκο αυτό και θα ακούσουμε στη συνέχεια. Κάνοντας τώρα μια αναδρομή στην ιστορία του group, ξεκίνησαν ως μια ομάδα από DJs μερικά χρόνια πριν από το 1988, με επικεφαλής τον Jazzy B. Έπαιζαν κυρίως στο Africa Center στο Λονδίνο. Η χωρητικότητα του μέρους ήταν 300 άτομα, αλλά υπήρχε τεράστια προσέλευση και ξεπερνούσε πολύ συχνά αυτόν τον αριθμό, με τα πλήθη να συγκεντρώνεται έξω για να ακούσουν αυτούς τους DJs, οι οποίοι αργότερα θα γίνονταν η Soul to Soul. Και ας ακούσουμε Jazzy's Groove.

Λοιπόν, ο Βαγγέλης Καπετάνου που είναι πολύ νεότερος από όλους εμάς εδώ αυτή την παρέα, δεν γνωρίζει, ίσα που γνωρίζει τους όλους τους όλους, έτσι μου είπε. Συνεχίζουμε εμείς, ευχαριστούμε για τις συμμετοχές σας, έχετε στείλει ήδη αρκετές συμμετοχές για τις τρεις διπλές προσκλήσεις, όμως συνεχίζετε, γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, ένα email, αποστολή στο 54160, και ίσως είστε ένας ή μία τυχερή που θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση από τις τρεις συνολικά για την συναυλία των Soul to Soul το Σάββατο 8 Αυγούστου. Συνεχίζουμε. Το Volume 2 1990, A New Decade, είναι το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας. Κυκλοφόρησε το 1990 και περιέχει τρεις βρετανικές επιτυχίες, το Dream's Dream, το οποίο έφτασε στο νούμερο 6, το Missing You, το οποίο έφτασε στο νούμερο 22 και το Get a Life, το οποίο έφτασε στο νούμερο 3 στα βρετανικά chart singles. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε μετά την αποχώρηση της τραγουδίστρας Karen Wheeler, η οποία ακολούθησε σόλο πορεία. Οι guest ερμηνευτές σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνουν τις τραγουδίστρες Kim Mazel, Lamia, Marcia Lewis, Victoria Wilson James, τον σαξοφωνίστα Courtney Pine και τον νεοιορκέζο Fab Five Freddy. Get a Life λοιπόν, και εσείς στέλνετε SMS για τρεις διπλές προσκλήσεις για το live των Soul to Soul 958. Αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, το email σας και αποστολή στο 54160.

Και κλείνοντας το δεύτερο μέρος σήματος Soul to Soul, θα ακούσουμε βεβαίως το single Back to Life, σήμα κατευθέντους, προέρχεται από τον παρθενικό τους δίσκο Club Classics Volume 1, κυκλοφόρησε, μάλλον γνώρισε μεγάλη επιτυχία, έγινε πλατινένιος ο δίσκος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας στο νούμερο 1 του chart με τα καλύτερα R&B album. Οι Soul to Soul κέρδισαν το πρώτο τους βραβείο Grammy για την καλύτερη R&B ερμηνεία από ντουέτο συγκρότημα, με φωνητικά με το τραγούδι αυτό, και αργότερα συμπεριλήφθηκε το Back to Life σε μια έκδοση για τη 10η επέτειο του δίσκου. Το συνδευτικό μουσικό βίντεο του τραγουδιού σε σκηνοθεσία του Monty Whitebloom και Andy Delaney από το Big TV δείχνει το συγκρότημα να παίζει σε ένα δάσος στο Epping Forest. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται σε πολλές λίστες, κατατάσσεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone το περιοδικό. Και εμείς θα το απολαύσουμε. Να σας πούμε ότι για πολύ λίγο στέλνετε SMS για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για το live τους στο Λόφο της Άννης, στο πλαίσιο του Sunny Festival, το επόμενο Σάββατο, 8 Αυγούστου. Γράφετε 958, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, ένα email για να σας στείλουμε την πρόσκληση αν είστε τυχερός ή τυχερή, και αποστολή στο 54160.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, είναι το τελευταίο μέρος όμορφης πόλης, σαν ένα 58-4 με τους Γκρινάς Μπάρκλεϊ, το αμερικάνικο συγκρότημα της soul και hip-hop με τον rapper τραγουδιστή Σίλο Γκριν και τον παραγωγό Danger Mouse. Σημείωσαν μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι Crazy και παραχωρούν τη θέση τους πολύ αγαπημένους Gorillaz του Damon Albarn, τους οποίους αγαπήσαμε ακόμα περισσότερο που τους είδαμε live στην Βουλγαρία, στη Φιλιππούπολη πριν από μερικές μέρες, ή αλλιώς Plovdiv, στο Feel Good Festival, ένα φεστιβάλ για το οποίο έγινε πολλής λόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί να μην έχουμε και εμείς ένα τέτοιο φεστιβάλ με μεγάλα ονόματα, έτσι, με πολύ καλή οργάνωση. Οι Gorillaz του Damon Albarn, οι οποίοι είναι ένα συγκρότημα της εποχής τους, μπορεί να είναι ακόμα και όταν βγήκανε ένα σχήμα έτσι πρωτοποριακό, μια που είναι το πιο επιτυχημένο εικονικό συγκρότημα που αποτελείται από animation με την σφραγίδα του James Hewlett. Και βέβαια στην δημιουργικότητα του Damon Albarn στην performance, στις μουσικές, στα μηνύματα που δίνει το συγκρότημα. Θα ακούσουμε το Clint Eastwood, αν και ο δίσκος το The Mountain που σας παρουσιάσαμε και στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες μας άρεσε λίγο περισσότερο από την παλιά δισκογραφία τους, και να πούμε ότι σε πολύ λίγο μετά από τους Gorillaz θα αναφέρουμε και τους νικητές για το Soul to Soul. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Λοιπόν, οι φίλοι ακροατές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για το Soul to Soul είναι ο Γιώργος Ιορδανίδης, η Έφη Πυραλή και η Κατερίνα Κυριάκου. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την συμμετοχή στο διαγωνισμό για το Soul to Soul. Η πρόσκληση θα σας έρθει μέσω email Σάββατο 8 Αυγούστου στο Λόφο της Άννης και εμείς συνεχίζουμε με Corner Shop Brimful of Asa, πειραγμένο το κομμάτι από τον Fatboy Slim, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια.

Μια ακόμη σύνθεση που φέρει την υπογραφή του Fatboy Slim, που όπως είπαμε έχει γενέθλια, χρόνια πολλά και καλά, τον αγαπάμε ιδιαιτέρως. Το Corner Shop των Brimful of Us απλά έβαλε την υπογραφή του στο remix. Rockefeller Skunk, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς στην ακρόαση και επικοινωνία και τη συμμετοχή σας μάλλον στο διαγωνισμό. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας. Right about now, the funk soul.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958-TISER3.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Όχι, όχι τα θηρία, τους ανθρώπους να φοβάσαι. Ιδίως όταν ξεκινούν ομαδικώς για το καλό σου. Αλκιόνι Παπαδάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

κοιτούσα τη λίστα με τα τραγούδια που έφτιαξα το πρωί για σήμερα και έχω τουλάχιστον 2 ή 3 τραγούδια που μιλάνε για βροχή. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε από αυτό. Μάλλον εγώ θέλω να βρέξει. Όπως και να έχει, αυτή είναι η Arc de Soleil. Είναι το μουσικό project του συνθέτη και παραγωγού Daniel Καταγουάθα, χωρίς φωνητικά και χωρίς να ακολουθεί τις κλασικές φόρμες. Χτίζει κομμάτια που κινούνται ανάμεσα στη ψυχεδέλεια, το surf rock και την world μουσική. Το Looming Rain είναι από το ομώνυμο άλμπουμ, κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της αισθητικής. Οι κιθάρες είναι βέβαια στο προσκήνιο, το ακούσατε. Ο ρυθμός εξελίσσεται σταδιακά. Και κάπου εδώ να πω καλώς ήρθατε, λίγο μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, μείνετε στο ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Και βέβαια για πολλούς σήμερα είναι η τελευταία μέρα πριν τις δικές τους μικρές ή μεγάλες διακοπές ή παύσεις, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το. Υπάρχουν κομμάτια που αλλάζουν πορεία, τα πέσουν στα σωστά χέρια. Αυτό σκεφτόμουν όταν έβαζα στη λίστα το Watermelon Man. Γράφτηκε το 1962 από τον Herbie Hancock για το πρώτο του άλμπουμ, όμως ένα χρόνο αργότερα ο κουβανός δεξιοτέχνης των Κόγκα, ο Μόγκο Σαντα Μαρία, το μετέτρεψε σε ένα από τα μεγαλύτερα crossover της εποχής. Ακούς αφροκουβανικούς ρυθμούς, ακούς έντονα κρουστά, Latin groove, και το τραγούδι πολύ απλά μπήκε τότε στο αμερικανικό top 10, άνοιξε το δρόμο για το μπουγκαλού, το μουσικό πάντρεμα δηλαδή της κουβανέζικης παράδοσης με τη soul και το R&B. Μία διασκευή που δεν ξεπέρασε απλώς το πρωτότυπο σε επιτυχία, έγραψε όμως τη δική της ιστορία.

Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται να μεταφράζεις τίτλους τραγουδιών από τα αγγλικά ή οποιαδήποτε γλώσσα στα ελληνικά. Χάνει την αξία του ο τίτλος. Έχω εδώ και τους ηχολήβδες που γελάνε για το Celebrate Me του Baxter Dury. Δεν θα το συνεχίσω, γιατί ο Baxter Dury δεν γράφει τραγούδια με το συνηθισμένο τρόπο. Περισσότερο αφηγείται σκηνές με αυτό το σαρκασμό, το βρετανικό χιούμορ που έχει και τους χαρακτήρες που μοιάζονται βγαλμένοι από ταινία. Το Celebrate Me, λοιπόν, που δεν μεταφράζω, κυκλοφόρησε το 2023 μέσα από το album I Thought I Was Better Than You. Σατιρίζει τη σύγχρονη ανάγκη για αποδοχή και προσοχή, που είναι τεράστια τον τελευταίο καιρό. Ο ίδιος το έχει περιγράψει ως ένα χύμαρο σκέψεων για τον προβλέψιμο μποέμ τρόπο ζωής, για την ανάγκη να είσαι συνεχώς στο επίκεντρο. Με αυτή τη χαρακτηριστική spoken φωνή του που ζηλεύω, το groovy μπάσο και την παραγωγή του Paul White, το αποτέλεσμα είναι τόσο χορευτικό, τόσο ηρωνικό, τόσο ερωτικό. Σωστά.

η βαθιά χαρακτηριστική χρειά του Silver Hoyen και αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Η πορεία του στους Μαντρουγκάδα, ο Νορβηγός τραγουδοποιός, ακολούθησε μια σόλο διαδρομή γεμάτη κινηματογραφικές ενορχιστρώσεις και σκοτεινές μπαλάντες. Το Queen of My Heart έχει χρόνια που κυκλοφόρησε, 2021, το βρίσκεται στο Roses of Neurosis, μια δουλειά που γράφτηκε μέσα στην περίοδο της πανδημίας και αποτυπώνει μια πιο εσωστρεφή και πιο έτσι λυτή πλευρά του, όσοι τον αγαπάτε όπως εγώ. Ένα τραγούδι που βασίζεται περισσότερο στην ατμόσφαιρα παρά στην κορύφωση, γιατί αφήνει τη φωνή του Χόγεμ να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να λέει πολλά με λίγα λόγια. Πώς γίνεται τώρα αυτό, δεν ξέρω.

Αυτές τις στιγμές που έχω λείπει, θέλει να μου ανοίξει μικρόφωνο και εγώ του λέω περίμενε, ακούω το τραγούδι. Υπάρχουν τίτλοι που μοιάζουν να μην παλιώνουν ποτέ. Το A Change Is Gonna Come είναι ένας από αυτούς, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο λέει ότι όλοι περιμένουμε, χτίζουμε σιγά σιγά κάποια αλλαγή στη ζωή μας. Για το Sam Cooke όμως η αλλαγή είχε πολύ βαθύτερο νόημα. Το τραγούδι γράφτηκε αφού βίωσε ο ίδιος τις διακρίσεις του φυλετικού διαχωρισμού τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επηρεάστηκε από το Blowing the Wind του Bob Dylan και κυκλοφόρησε λίγες ημέρες μετά το θάνατό του, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 60, 1964, στα μέσα, συγγνώμη. Εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ύμνους του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα.

με το En Español των Mavericks όταν κυκλοφόρησε το 2020. Ξεσκονίζαμε και τα ισπανικά μας γιατί θέλαμε πάρα πολύ να καταλαβαίνουμε τι λένε τα κομμάτια των υπέροχων Mavericks. Recuerdos λοιπόν θα πει αναμνήσεις. Ένα τραγούδι για εκείνες τις στιγμές που τελειώνουν αλλά δεν χάνονται. Οι Mavericks έτσι κι αλλιώς με το συγκεκριμένο παντρεύουν τη δύναμη της country με τη ζεστασιά της λατινικής μουσικής και μας χαρίζουν ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία. Νομίζω ότι όλο το άλμπουμ είναι έτσι. Οι Mavericks που είναι ένα αμερικανικό συγκρότημα που έχει βάση το Μαϊάμι, δημιουργήθηκε το 1989. Ο ήχος τους είναι ιδιαίτερος, έχει country, rockabilly, Latin και Αμερικάνα και η χαρακτηριστική φωνή του τραγουδιστή και βασικού δημιουργού Ραούλ Μάλο, που δεν είναι πια στη ζωή, έφυγε πρόσφατα νομίζω την προηγούμενη χρονιά, έδωσε στο συγκρότημα το δικό του ξεχωριστό χρώμα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από όλους εσάς που τώρα ακούτε από μία ξαπλώστρα στον ήλιο ή κάτω από μία ωραία σκιά και ακούτε τζιτζίκια, γιατί εγώ με αυτό το τραγούδι ονειρεύομαι ότι περπατάω σε βρεγμένους δρόμους στο Σόχο, στο Λονδίνο ή έστω στο Δουβλίνο, από που είναι και η Pogues. Το Rainy Night in Soho κυκλοφόρησε το 1986 ως single και είναι ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια των Pogues, που είναι πολύ διαφορετικό από τον πιο άγριο folk punk ήχο τους, που εξάλλου τους είχε κάνει και γνωστούς. Το Σόχο του τίτλου αναφέρεται φυσικά στη γειτονιά του Λονδίνου και το τραγούδι έχει τη χαρακτηριστική μίξη των Pogues, δηλαδή την Ιρλανδική παράδοση, την νοσταλγία, την ποίηση και την ομή ανθρώπινη συγκίνηση, που πόσο ωραία είναι και πόσο σπάνια τελευταία.

Αυτό είναι ο Αλέκ Κόφερ, αυτό είναι το Child. Όμως θα πάω λίγο παρακάτω, γιατί στον επόμενο κύριο έχω αδυναμία και δεν είμαι η μόνη. Ο Fatboy Slim. Κάποια κομμάτια δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, γιατί το Praise You είναι ένα από αυτά. Έχει ένα beat που έχει γίνει ύμνος. Έχει μια μελωδία που έχει ενώσει γενιές και μια φωνή που σχεδόν σου ψιθυρίζει ευγνωμοσύνη. Το Praise You κυκλοφόρησε το 1999, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Fatboy Slim, του Norman Cook. Είναι στο άλμπουμ You've Come a Long Way Baby, 1998. Έγινε παγκόσμια επιτυχία χάρη σε αυτό τον μοναδικό συνδυασμό που έχει πάντα την υπογραφή του Fatboy Slim, δηλαδή big beat, samples και πολλές έντονες soul επιρροές. Έχει και ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, αν το θυμάστε, που γυρίστηκε σαν αυθόρμητη street performance και κέρδισε πολλά βραβεία τότε, κάνοντάς το ουσιαστικά μέρος της pop κουλτούρας.

Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός που οι χολίδες του λένε φύγει και λέει όχι, δεν θα πάω πουθενά. Δεν υπάρχει. Φεύγω όμως, όχι μόνο από την εκπομπή σήμερα, όλη η εβδομάδα κλείνει. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα στις 4. Μείνετε στον ΑΝΕΠ 98, οι εκπομπές ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα εκεί για όσους δεν προλαβαίνετε. Είμαι Βάσο Βλαχοπούλου, στον ΑΝΕΠ 98 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρύθμισε τον ήχο. Σωστά αυτός ήταν. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 4. Γεια χαρά.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Νομίζω πως όταν ακούτε τέτοια τραγούδια στην εκπομπή αυτή ξέρετε πλέον τι ώρα είναι. Είναι η ώρα για τις εκπομπές αυτές με τις διασκευές ξένων επιτυχιών στα ελληνικά, τις οποίες τις κάνουμε μία φορά κάθε μήνα και βέβαια συνήθως την πρώτη Παρασκευή του κάθε μήνα. Ας όψετε ωστόσο η σύντομη άδεια και έτσι αποφάσισα να μην την χάσουμε για αυτή την φορά και να την ακούσουμε σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο και αν θυμάστε από την προηγούμενη και την προπροηγούμενη φορά βρισκόμαστε στις αρχές, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 στην αφήγησή μας και σας είχα πει πως σε αυτά τα χρόνια κυκλοφορούν μερικοί δίσκοι αρκετοί στην πραγματικότητα οι οποίοι είναι σχεδόν όλοι με διασκευές. Αποτελούνται λοιπόν ολόκληροι δίσκοι αυτοί από διασκευές. Ακούσαμε την προηγούμενη φορά, ακούσαμε και την προπροηγούμενη και σήμερα ερχόμαστε να ασχοληθούμε με δύο δισκογραφικές κυκλοφορίες από το 1993 και το 1992, έστω και ανάποδα χρονολογικά, με πρώτη τον δίσκο «Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο» από την Κωνσταντίνα, ένας δίσκος που όπως λέει και ο τίτλος του αποτελείται μάλλον από τραγούδια με προέλευση από χώρες της Μεσογείου, όλα βέβαια διασκευασμένα στα ελληνικά και κανένα δύο original βέβαια μέσα. Ξεκινήσαμε με το τηλεφωνό, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι άλλο από το «Περντούτο» της Ορνέλα Βανώνη.

Τώρα νομίζω πως έχετε συνηθίσει σε αυτές τις εκπομπές να ακούμε διασκευές από ευρωπαϊκά τραγούδια, πάρα πολλές φορές ιταλικά, όπως η διασκευή στο Perduto, το οποίο μόλις ακούσαμε πριν λίγο, το ακούσαμε από την Κωνσταντίνα ως τηλεφωνό. Από γαλλικά τραγούδια, από ισπανικά ή ισπανόφωνα τραγούδια, από αγγλόφωνα προφανέστατα τραγούδια, αλλά θυμηθείτε πως ξεκίνησα την εκπομπή αυτή πριν από πολύ πολύ καιρό, πριν από χρόνια στην πραγματικότητα, με τα περίφημα Ινδικά, με τις διασκευές Ινδικών τραγουδιών στα λαϊκά της Ελλάδας, εκεί κυρίως στην δεκαετία του 60, και αυτό γιατί δεν είναι μόνο τα ευρωπαιόφωνα, ας τα πούμε έτσι, ή τα αγγλόφωνα τραγούδια τα οποία γνώρισαν επιτυχία στην Ελλάδα αφότου ελληνοποιήθηκαν, αλλά είναι και τραγούδια από πολύ πιο μακριά, τραγούδια ακόμη και αραβικά, όπως θα ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, ωστόσο, μέσα από τον δίσκο «Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο», η Κωνσταντίνα μαζί με τον Χρήστο Γουριώτη μας τραγουδάνε για τη Χαλιμά.

Και όταν λέω αραβικά τραγούδια, εννοώ όσο πιο αραβικά τραγούδια γίνεται. Βέβαια, η στίχη της Ευηδρούτσας στην Χαλιμά, η Ευηδρούτσα η οποία υπογράφει τους περισσότερους στίχους του δίσκου αυτού, ψέματα, της Στασούλας του Μαΐδου, μάλλον, με συγχωρείτε. Οι στίχοι δεν έχουν προφανώς καμία σχέση με τους στίχους του Καλέντ, ενός από τους πιο επιτυχημένους αραβόφωνες τραγουδιστές όλων των εποχών, με πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων σε ολόκληρο τον κόσμο, ο τραγουδιστής από την Αλγερία. Αρκετά χρόνια πριν η Κωνσταντίνα και ο Χρήστρος Γουριώτης τραγουδήσουν την Χαλιμά, είχε τραγουδήσει το αντίστοιχο original τραγούδι με τον τίτλο του στα αραβικά, που θα προσπαθήσω να προφέρω εγώ στην πορεία, Ρουγί για Βαχράνε.

Και ο δεύτερος δίσκος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, κυκλοφόρησε το 1992 και έχει τον πολύ περιγραφικό και εύστοχο τίτλο «Η Μαρινέλα τραγουδά μεγάλες κυρίες». Ακριβώς ό,τι λέει λοιπόν ο τίτλος, η Μαρινέλα διασκευάζει τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν μεγάλες κυρίες του παγκόσμιου τραγουδιού. Και εδώ είναι που τους περισσότερους ελληνικούς στίχους τους υπογράφει η Εύη Δρούτσα, που όπως μπερδεύτηκα, όπως λέει και το τραγούδι λίγο πιο πριν και το είπα λίγο νωρίτερα. Το τραγούδι αυτό, πάλι μπερδεύτηκα, το οποίο μόλις ακούσαμε, είναι η διασκευή ενός από τα πρώτα σχεδόν παγκόσμια ethnic hit τραγούδια από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, Σαλμά για Σαλαμά από την Δαλιδά. Αν τα προφέρω σωστά βέβαια όλα αυτά, γιατί προφανώς και δεν ξέρω αραβικά, ένα τραγούδι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στην αραβική γλώσσα, στη γαλλική γλώσσα, μάλιστα αυτά και τα δύο από την Δαλιδά, στη γερμανική γλώσσα, στην ιταλική, αλλά και στην ελληνική, όπως μόλις εμείς ακούσαμε.

Και βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω την ευκαιρία να ξανακούσουμε τρίτη φορά σήμερα το ίδιο τραγούδι, μάλιστα με τους στίχους, όχι τους ελληνικούς, με τους δεύτερους, αλλά από έναν Έλληνα ωστόσο, το είχε πει ζωντανά και ο Δάκης.

0: Σόκρεν.
1: Ξαναγύρισα. Τι περιμένεις δηλαδή ότι δεν θα έρθω? Γίνωσε εδώ.
2: Λοιπόν, είναι σαν να σε βλέπω για πρώτη φορά.
1: Θέλεις να ζήσουμε πάλι μαζί, πες μου.
3: Εσύ κι εγώ δεν ζήσαμε ποτέ καλά.
1: Υπερβολές τώρα, όχι και ποτέ.
3: Σχεδόν ποτέ.
1: Τώρα θα γίνω αυτός που θέλεις, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς, ειλικρινά δεν θέλω πια.
1: Τι δεν θέλεις, τι?
3: Να σ' αγαπώ.
1: Αυτή τη φορά θα αλλάξω, στο υπόσχομαι.
3: Μου φτάνει.

0: ξέρεις κάτι. Όταν σε έχασα, κατάλαβα τι αξίζεις. Τώρα σε θέλω, σε θέλω. Αλήθεια σου λέω, σε θέλω. Έλα λοιπόν. Τώρα.
1: Στο είχα πει πως πίσω εσύ θα με ζητάς.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι, όχι, όχι.
1: Γιατί ξεχνάς.
0: Για μια φορά μόνο συγχώρεσέ με.
1: Σε συγχωρώ, πολλές φορές σου είχα πει.
0: Πες το άλλη μία.
1: Γιατί γελάς.
0: Γιατί τα λες τόσο χαριτωμένα γι' αυτό. Θα αλλάξω, στο υπόσχομαι.

0: και ένα από τα τραγούδια για τα οποία θέλω πραγματικά να κάνω τις εκπομπές αυτές και περιμένω πότε θα έρθει η στιγμή. Κουβέντες από την Μαρινέλα με την πολύτιμη συμβολή του Κώστα Σπυρόπουλου, πάντα από τον δίσκο. Η Μαρινέλα τραγουδά «Μεγάλες κυρίες», το τραγούδι βέβαια πάρα πολύ γνωστό, πασίγνωστο, κυρίως από την Δαλιδά και αυτό. Μαζί με τον Λεντελόν, ωστόσο, και η δικιά τους έκδοση πρόκειται για διασκευή. Το 72 του είχαν πρωτοτραγουδήσει στα Ιταλικά, όπως πρωτογράφτηκε και το τραγούδι «Η Μίνα» μαζί με τον Αλμπέρτο Λούπο. Εμείς βέβαια ας το ακούσουμε στα γαλλικά. Παρόλας, παρόλας.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

te parler comme la première fois.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και βέβαια ο δίσκος αυτός δεν μένει μόνο σε τραγούδια αραβικά, δεν μένει μόνο σε τραγούδια γαλλικά, φτάνει μέχρι και στην Λατινική Αμερική. Εσύ μου φέρνεις τύχη, μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοέκανε επιτυχία ο Λουίς Αγγιλέ το 1967, επειδή όμως ο δίσκος λέγεται «Η Μαριλένα τραγουδά μεγάλες κυρίες», εμείς θα το ακούσουμε από μια μεγάλη κυρία. Ένα χρόνο αργότερα του είπε η Σέλια Κρουζ, ας το ακούσουμε ως «Quando salí de Cuba».

Εντάξει, ούτε και να λέμε οι ερμηνείες είναι κορυφαίες. Οι ερμηνείες της Μαρινέλλας είναι κορυφαίες στον δίσκο αυτό. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τον δίσκο «Η Μαρινέλλα τραγουδά μεγάλες κυρίες» του 1992. Ωστόσο, την αγάπη που μόλις ακούσαμε, την original ή περίπου original τέλος πάντων αγάπη, δεν θα την ακούσουμε από μια μεγάλη κυρία, έτσι κάπως για να σπάει η σημερινή μας εκπομπή. Μια άλλη τρομερή ερμηνεία από τον Tom Jones, σχεδόν μία δεκαετία μετά το original ιταλικό τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 1961. 1970 λοιπόν και I Who Have Nothing από τον Tom Jones.

Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς για τις ερμηνείες και της Μαρινέλλας και του Tom Jones αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε είτε ως η αγάπη είτε ως I Who Have Nothing, όπως είναι ο πρωτότυπος αγγλικός του τίτλος, γιατί σας υπενθυμίζω πως το τραγούδι κανονικά πρωτογράφτηκε στα ιταλικά στις αρχές της δεκαετίας του 60. Θα κλείσουμε τώρα με το «Η αγάπη μη μιλάς», ένα ακόμα τραγούδι μέσα από τον δίσκο «Η Μαρινέλλα τραγουδά μεγάλες κυρίες», ένα τραγούδι του Broadway, ένα τραγούδι από παράσταση το οποίο το έκανε μεγάλη επιτυχία η Sarah Vaughan, Whatever Lola Wants, ο original τίτλος. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε το ξένο τραγούδι βέβαια. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με την Μαρινέλλα και με την σημείωση και την υπενθύμηση πως αυτές οι εκπομπές πραγματοποιούνται μόνο μία φορά κάθε μήνα. Οι εκπομπές δηλαδή αυτές με τις διασκευές ξένων επιτυχιών στα ελληνικά και πιο συγκεκριμένα την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει σήμερα για εμένα και για εσάς τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: φίλε.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για περίπου μία ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Μπορούμε να επικοινωνούμε και με γραπτό μήνυμα στο Viber στο 6930-07-8291. Παρασκευή σήμερα και όπως το συνηθίζουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα θα ακούσουμε λαϊκά τραγούδια, θα ασχοληθούμε με τη λαϊκή μουσική και τους δημιουργούς της. Και σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Φιλίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου, θα θυμηθούμε τραγούδια που έχουν γραφτεί για φίλους, τραγούδια που αναφέρονται σε αυτούς που δρούν καλύτερα μαζί, που στέκεται ο ένας τον άλλον στα δύσκολα και στα εύκολα. Δύο φίλοι είναι πιο ικανοί για να κατανοήσουν μαζί τον κόσμο από ότι ένας μόνος του. Οπότε θα ακούσουμε στο μεγαλύτερο μέρος του σημερινού Jukebox τραγούδια για φίλους και για φίλες, τραγούδια που προέρχονται από το λαϊκό ρεπερτόριο. Προς το τέλος εκπομπής θα ακούσουμε και κάποια καινούργια τραγούδια για το καλοκαίρι, μιας και σήμερα τελειώνει ο Ιούλιος και είμαστε ακριβώς στην μέση της, κατά τη γνώμη μου, πιο ωραίας εποχής του χρόνου. Ξεκινήσαμε με το Φίλε του Γιάννη Σπανού και ακούσαμε την φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου από μια ζωντανή ηχογράφηση στο Μετρό πριν αρκετά χρόνια. Θα ακούσουμε τώρα από την Οδό Νεφέλης 88, τους φίλους με την Χάρης Αλεξίου.

Τους φίλους μας δεν καίμε, ακούσαμε από την Χαρίς Αλεξίου, η οποία έγραψε και τη μουσική και τους στίχους στο τραγούδι αυτό. Και όχι μόνο δεν τους παιδεύουμε και λέμε τα μυστικά μας τους φίλους, αλλά μπορεί να τους δίνουμε και τα δεύτερα κλειδιά.

Φίλοι είναι αυτοί με τους οποίους μοιραζόμαστε ανάμεσα στα άλλα και τις ήττες μας. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε αυτούς, που αναζητάμε την παρέα τους όταν τα πράγματα μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο καλά.

Τα δίθεν του Νίκου Ξηδάκη, του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Παπάζογλου κυκλοφορούν το 1979 και είναι από τους πιο εμβληματικούς δίσκους τόσο για τους δημιουργούς του όσο και για το λαϊκό ρεπερτόριο των τελευταίων δεκαετιών. Μέσα στα δίθεν βρίσκεται ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι το οποίο θίγει ένα θέμα που δεν αγγίζουν εύκολα οι στιχουργοί και είναι ένα τραγούδι γεμάτο από αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Οι φίλοι μας είναι οι λέξεις που δεν λέμε, οι αγκαλιές που δεν κάνουμε, τα φιλιά που δεν δίνουμε. Οι φίλοι μας είναι ένα τραγούδι που μας κάνει να βουρκώνουμε, μια σκηνή από ταινία που λέμε και ξαναλέμε τις ατάκες της, το βιβλίο με τα ποίηματα που λιώσαμε. Οι φίλοι μας είναι τα αστεία που γελάμε μόνο εμείς και οι καφέδες που δεν ξέρουμε να πίνουμε με άλλους. Και εμείς ακούσαμε τους φίλους μου τα χαράματα που έχουν έρθει ως συνέχεια από την Χαρούλα Αλεξίου στους δικούς της φίλους που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Θα ακούσουμε τώρα και για τον φίλον μου τις ζωές.

Κάθε αληθινή φιλία είναι ένα απόκτημα διαρκές. Η φιλία, όπως και ο έρωτας, απαιτεί τόσο τέχνη όσο και μια πετυχημένη φιγούρα χορού. Χρειάζεται πολύ άνεση και μεγάλος συγκρατημός, ανταλλαγές λόγων, μεγάλη σιωπή και προπαντός σεβασμός στο αίσθημα της ελευθερίας του άλλου, της αξιοπρέπειάς του και την παραδοχή. Υπάρχει το κοριτσάκι στο βιβλίο του Μοντερλάν που δεν έχει δώσει όνομα στη γάτα του και πώς τη φωνάζει, τη ρωτούν, δεν τη φωνάζω. Έρχεται όποτε θέλει. Έτσι είναι και οι φίλοι, συχνά έρχονται αποτύχει.

Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τους φίλους, έχουν γραφτεί και κάποια για τους όχι αληθινούς φίλους και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1976 σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Η μουσική και η ερμηνεία είναι από τον Γρηγόρη Μπιθικότση.

τους φίλους όλους να αρνηθώ. Ακούσαμε από τον πρόδρομο Τσαουσάκη ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1963. Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα κυκλοφορούν τα blues του πρίγκιπα του Παύλου Σιδηρόπουλου, όπου υπάρχουν κάποια ρεμπετοειδή τραγούδια που έγραψε ο ίδιος. Ανάμεσα σε αυτά το «Αν ήσουν φίλος», το οποίο είχε ηχογραφηθεί σε πρωτόλια μορφή 10 χρόνια πριν από τον ίδιο τον Παύλο σε μια πρόχειρη σπιτική ηχογράφηση μόνο με μια ακουστική κιθάρα, και ακριβώς σε αυτή τη μορφή υπάρχει το κομμάτι στα blues του πρίγκιπα που κυκλοφόρησαν 2 χρόνια μετά τον θάνατο του δημιουργού τους. Ο Σιδηρόπουλος ανέφερε και τα τραγούδια αυτά, όπως και αυτό που θα ακούσουμε, πως είναι ρεμπέτικα μεταγραμμένα σε ροκ ήχο.

0: Ακούσαμε διάφορα τραγούδια για όχι αληθινές φιλίες, για φίλους που προδίδουν. Υπάρχει όμως και η πολύ καλή και η θετική πλευρά της φιλίας και για αυτή θα ακούσουμε αμέσως μετά το στίγμα σταθμού. Αλλάζοντας για πολύ λίγο και μουσικό ύφος, θα ακούσουμε το φιλικό από τον Εισβολέα και τους Χατζηφραγκέτα.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το Φιλικό από τον Εισβολέα και τους Χατζηφρακέτα σε μουσική και στίχους του Ηλία Παπανικολού, του Εισβολέα δηλαδή. Οι Χατζηφρακέτα βασίζονται κυρίως στους σκοπτικούς και χιουμοριστικούς στίχους που γράφουν και σε ένα ανάλαφρο κλίμα που δημιουργούν. Ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης είναι βασικό και ιδρυτικό μέλος τους Χατζηφρακέτα και πριν ένα χρόνο περίπου κυκλοφόρησε τα Τζάμπα και Βερεσέ, που είναι η πρώτη του προσωπική δουλειά, από όπου θα ακούσουμε με τη συμμετοχή της Νεφέλης Φασούλη στα φωνητικά τον Κάπτεν Ζαν Ζικ.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Φτάνουμε και στο τέλος της εβδομάδας και στο τέλος του Ιούλη και θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο καινούργια λαϊκότροπα τραγούδια και τα δύο περιγράφουν την πραγματικότητα με χιουμοριστικό τρόπο, ξεκινώντας από το «Μας πήρανε την πόλη» σε μουσική που έγραψε ο Μίμης Νικολόπουλος και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη. Η Μάρθα Φριτζίλα τραγουδά και μιλά για τον και αναφέρεται στον υπερτουρισμό, στη στεγαστική πίεση, στην πίεση, στην εμπορευματοποίηση της καθημερινότητας, αλλά και σε εκείνη την παράξενη αίσθηση ότι οι κάτοικοι γίνονται σιγά σιγά φιλοξενούμενοι στον ίδιο τους τον τόπο.

Μας πήρανε την πόλη, ακούσαμε από την Μάρθα Φριτζίλα που είναι ένα καινούργιο τραγούδι σε στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη και η Αφραγγεία Καλοκαιρινή είναι το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, που είναι το ολοκένουργιο κομμάτι, το ολοκένουργιο τραγούδι του Σταύρου Τσαντέ, ένα τραγούδι απόλυτης καλοκαιρινής ταύτισης, όπως το περιγράφει ο ίδιος ο Σταύρος Τσαντές που τραγουδά παρέα με τα Μαύρα Μούρα. Ήταν το Τσουκφόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το Adagio σε σολελάσονα του Ρέμου Τζατσότο, μία από τις πιο γνωστές κλασικές συνθέσεις που φέρει όμως το όνομα του Ιταλού συνθέτη Τομάζο Αλμπινόνι. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη, καθώς το έργο θεωρείται πως είναι δημιουργία του πιο σύγχρονου Ιταλού βιογράφου και μουσικολόγου Ρέμου Τζατσότο. Όπως ισχυρίζεται ο Τζατσότο, ενορχίστρωσε και συνέθεσε το έργο βασιζόμενο σε ένα μικρό κομμάτι χειρόγραφης παρτιτούρας του Αλμπινόνι, το οποίο ανακάλυψε στη Σαξονική Κρατική Βιβλιοθήκη της Δρέσδης μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού κατοχύρωσε τα πνευματικά δικαιώματα, δημοσίευσε το έργο το 1958. Βέβαια δεν εμφάνισε ποτέ το απόσπασμα της παρτιτούρας, αφήνοντας για πάντα να υπάρχει αμφιβολία για το αν η σπουδαία αυτή η σύνθεση είναι όντως δική του ή αν πρόκειται για σύνθεση του Αλμπινόνι, την οποία σφετερίστηκε ο μουσικολόγος. Φίλοι μου, καλώς ορίσατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του Πολιτιστικού Ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤ3. Είμαι η Μαρία Βλεχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα έχουμε στην παρέα μας το Φάνη Λιάκο για τη φροντίδα του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Η εισαγωγή σε ιταλικό ύφος νούμερο 1 σε ρεμίζωνα του Φραντς Σούμπερτ γράφτηκε το Νοέμβριο του 1817, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 20 ετών και είχε γοητευτεί από τη μεγάλη επιτυχία της ιταλικής όπερας στη Βιέννη, ιδιαίτερα από το ύφος του Τζοακίνο Ροσίνι. Θα ακούσουμε την εισαγωγή σε ιταλικό ύφος νούμερο 1 σε ρεμίζωνα από την Στάτς Καπέλε Dresden και μαέστρο το Wolfgang Savalis.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Συμφωνία Σερεμίζωνα του Λουίτζι Κερουμπίνι, η μοναδική που έχει συνθέσει, γράφτηκε το 1815 σε μια περίοδο όπου ο Κερουμπίνι είχε ήδη κατακτήσει τη φήμη του κορυφαίου συνθέτη όπερας και εκκλησιαστικής μουσικής στο Παρίσι. Το έργο συνδέθηκε για συναυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την 1η Μαΐου του 1815 υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Αν και ο Κερουμπίνι σέβεται τη συμφωνική παράδοση του Χάιντν και του Μότσαρτ, η γραφή του προαναγγέλει τον όριμο Μπετόβεν, με έντονες δυναμικές αντιθέσεις, αυστηρή θεματική ανάπτυξη και λαμπρή χρήση των πνευστών. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας, Largo Allegro.

Από τη Σουίτα Χαριγιάνος του Ζόλταν Κόνταϊ, ένα έργο που δημιουργήθηκε από την ομώνυμη ουγγρική λαϊκή όπερα του συνθέτη, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, τραγούδι. Τη Φιλαρμόνια Ουγγάρικα διευθύνει ο Αντάλ Ντοράτη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Σε ένα από τα ταξίδια του Μέντελσον στα βρετανικά νησιά Ευρίδες, συγκεκριμένα από μια εκδρομή του 1829 στο σκοτσέζικο νησί Στάφα με το θαλάσσιο σπήλαιο από βασάλτη, γνωστό σπήλαιο του Φίγκαλ, εμπνεύστηκε την ουβερτούρα του «Οι Ευρίδες». Αναφέρεται ότι ο συνθέτης σημείωσε αμέσως το εναρκτήριο θέμα της σύνθεσής του αφού είδε το νησί. Θα ακούσουμε την εισαγωγή «Οι Ευρίδες» από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Κλαούντιο Αμπάντο.

Η ατμοσφαιρική ταινία 2046 του Wong Kar-wai έκανε πρεμιέρα το 2004. Μέσα από μια ποιητική αφήγηση εξερευνά τη μνήμη, τον ανεκπλήρωτο έρωτα και την νοσταλγία, καθώς ο πρωταγωνιστής αναζητά ένα τόπο, πραγματικό ή φανταστικό, όπου τίποτα δεν αλλάζει και οι αναμνήσεις μένουν ζωντανές. Την ταινία τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερη φωτογραφία, η αργή κινηματογραφική γραφή και το εξαιρετικό

soundtrack του Ιάπωνα συνθέτη Σιγκέρου Ουμεμπαγιάση, που συνδυάζει έργα διαφορετικών εποχών, δημιουργώντας ένα ηχητικό κολάζ που αντικατοπτρίζει την νοσταλγία. Θα ακούσουμε σήμερα την Πολωνέζα.

Το χοροδιακό Le Voici, Voici la Cadrille, ανοίγει την τελευταία πράξη της όπερας Carmen του Georges Bizet και συνοδεύει τη θριαμβευτική είσοδο των ταυρομάχων και της πομπής του στην αρένα της Σεβίλης. Ο Bizet εδώ αξιοποιεί εμβατηριακούς ρυθμούς, έντονα χοροδιακά μέρη και ισπανικό χρώμα για να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα γιορτής. Η σκηνή αυτή λειτουργεί δραματουργικά ως ηρωνική αντίθεση, ενώ το πλήθος πανηγυρίζει την άφιξη του Escamillo, λίγα μέτρα πιο πέρα εκτυλίσσει τη μοιραία συνάντηση της Κάρμεν με τον Δον Χωσέ, που θα οδηγήσει στην τραγική κορύφωση της όπερας, το θάνατο της Κάρμεν. Θα ακούσουμε το χοροδιακό Le Voici, Voici la Cadrille, από τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ. Και με τον Bizet φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και το Φάνη Λιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή από Ευαρίζε Μπέικο μέχρι σκληρό ροκάκι θα σας κρατήσει συντροφιά για μία ώρα ακόμη. Καλεσμένος σε εκπομπή σήμερα ένας άνθρωπος που το όνομά του και μόνο έχει συνδεθεί με την ιστορία του ραδιοφώνου, είναι ένας από τους πρώτους και παλαιότερους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης που ασχολήθηκαν με τα πολιτιστικά θέματα και ειδικά με το ραδιόφωνο και τη μουσική που μας συντροφεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τις εκπομπές του και τη φωνή του. Καλεσμένος σε εκπομπή σήμερα ο Λευθέρης Κογκαλίδης.
2: Νιώθω συνομήλικος του Λευκού Πύργου μετά από όλα όσα είπες, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είναι και έτσι, εντάξει.
1: Για μένα ίσως είναι έτσι, γιατί από παλιά θυμάμαι από τις πρώτες ραδιοφωνικές εκπομπές που άκουγα. Μία ήταν από τη δική σου, θυμάμαι, με καλά ξένα τραγούδια που εκείνη την περίοδο ήταν σε μεγάλο φόρτε.
2: Ναι.
1: Νομίζω διαπαιδαγώγησαν πολύ κόσμο.
2: Ναι. Μια και πρέπει να θυμηθούμε σήμερα μερικά πράγματα, να κάνουμε ορισμένες μουσικές τυμβορυχίες και άλλες. Θα πρέπει να πω ότι την εποχή που ξεκίνησα ραδιόφωνο το 1964, ουσιαστικά στους δύο κρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης δεν υπήρχε ανάλογη εκπομπή. Υπήρχαν εκπομπές με ξένα τραγούδια, αλλά ήταν πρόγραμμα σταθμού, ένας εκφωνητής υπηρεσίας, ο οποίος διάβαζε τις 2-3 σειρές που του είχε γράψει κάποιος άλλος, ήταν εκφωνητής ακριβώς. Και τώρα θα ακούσετε εκείνο το τραγούδι με τον τάδε καλλιτέχνη. Υπήρχε ένα μικρό κενό ανάμεσα και ακολουθούσε το τραγούδι. Ακούσατε το τραγούδι εκείνο με εκείνον τον καλλιτέχνη. Ήταν αυτό το στυλ. Αλλά δεν ήταν το πρόγραμμα όπως γίνεται σήμερα ή ο disc jockey, ο οποίος μπορεί να μιλήσει και πάνω στη μουσική ή να πει κάτι περισσότερο βιογραφικά. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε.
1: Αυτό νομίζω ότι ήταν η καινοτομία εκείνης της περίοδου. Αλλά θα ήθελα να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, έτσι.
2: Ναι.
1: Πού έχεις γεννηθεί?
2: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Και μεγάλωσα στην περιοχή του Ντεπό. Μεγαλώνοντας είχα συντροφιά ένα ραδιόφωνο παλιό Πάι, μάρκας Πάι, το οποίο είχε και βραχαία και με τα βραχαία κατάφερα να πιάσω ξένους σταθμούς που παίζανε μαγική μουσική, αλλά κυρίως να ακούσω την Φωνή της Αμερικής που είχε δύο εκπληκτικές μουσικές εκπομπές κάθε βράδυ. Δεν θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ pop μουσική, ήταν περισσότερο jazz μουσική, αλλά χάρη στον Willis Conover, ο οποίος ήταν ένα ίνδελμα πάντα για μένα, ο οποίος παρουσίαζε τις εκπομπές με αργή φωνή για να μπορούν οι ακροατές του σε όλο τον κόσμο να καταλαβαίνουν τα αγγλικά που μιλούσε. Και ήταν αξιοθαύμαστος γιατί μιλούσε αργά και δεν υπήρχε περίπτωση, λίγα αγγλικά να ξέρεις, να μην τον καταλάβεις. Λοιπόν, χάρη σε αυτόν και χάρη σε αυτές τις εκπομπές, έμαθα όλα όσα ξέρω για τους παλιούς σπουδαίους δημιουργούς του Αμερικάνικου Πενταγράμμου και για όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Και έτσι πως το λες ότι θα βελτίωσες και τα αγγλικά σου.
2: Τα αγγλικά μου, ναι, ούτως ή άλλως ήταν καλά, γιατί τέλειωσε το Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια και τουλάχιστον στα αγγλικά διακρίθηκα εκεί πέρα και ειδικά στο μάθημα της μετάφρασης.
1: Τι θα διάλεγες έτσι σαν ένα τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή?
2: Ναι, θα διάλεγα ένα τραγούδι που το έψαξα, θα έλεγα, πολύ αργά. Ήθελα να μάθω πάντα ποιο τραγούδι ήταν το δημοφιλέστερο την ημέρα που γεννήθηκα. Λοιπόν, το δημοφιλέστερο τραγούδι την ημέρα που γεννήθηκα, στην Αμερική τουλάχιστον, γιατί στην Ελλάδα δεν είχαμε ακόμα τέτοια στοιχεία, ήταν το Taking a Chance on Love με την ορχήστρα του Benny Goodman.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο τραγούδι, έτσι.
1: Αυτό που... ήταν το τραγούδι που δεν το είχα ακούσει βέβαια τότε. Ήταν ναι. όμως το τραγούδι με το οποίο γεννήθηκα. Η ορχήστρα Benny Goodman. Αργότερα το άκουσα σε μια πολύ καλύτερη εκτέλεση από την Ella Fitzgerald, αλλά με άλλες προδιαγραφές.
0: Και πώς προχωράει τώρα η ζωή σου μετά τα μαθητικά χρόνια?
1: Πριν τελειώσω το σχολείο, είχα αρχίσει να γράφω σε εφημερίδες. Πρώτα έγραψα στη Νέα Αλήθεια, μετά στον Ελληνικό Βορρά. Ξεκίνησα από μια στήλη κριτικής δίσκων. Και μια μέρα μου είπαν, όταν ήμουν στο Βορρά, ότι από αύριο να λαμβάνεις καλλιτεχνικό συντάκτη. Φαντάζομαι ότι ήμουν ο νεότερος καλλιτεχνικός συντάκτης σε εφημερίδα ελληνική, στα 19 μου χρόνια. Είχα μια ολόκληρη σελίδα σε μεγάλο σχήμα, όπου έγραφα για όλα τα καλλιτεχνικά, βέβαια.
0: Υπήρχε ενδιαφέρον πολιτιστικό εκείνη την περίοδο? Ήταν κάτι σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα, που όλες οι εφημερίδες έχουν από 6 μέχρι 16 σελίδες για τα πολιτιστικά? Θυμάμαι, ας θυμηθούμε ναι, λίγο ναι, ναι. πώς ήταν.
1: Θυμάμαι ότι έψαχνα για να βρω το κύριο θέμα, γιατί κάθε μέρα πρέπει να έχω ένα τίτλο, δίστυλο ή τρίστυλο, που είναι το κεντρικό θέμα της ημέρας στην δεύτερη, στην καλλιτεχνική σελίδα του Βορρά τότε. Όχι, δεν είχαμε τόσο πολλές εκδηλώσεις. Και κάτι άλλο το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Τότε είχαμε πάρα πολλές διαλέξεις. Είχαμε και στήλη διαλέξεων. Σήμερα δεν νομίζω ότι γίνονται τόσο πολλές διαλέξεις.
0: Ναι.
1: Τότε είχαμε πάρα πολλές διαλέξεις.
0: Έχει ατονίσει αυτός ναι, ο θεσμός.
1: Ναι. Και ναι, είχαμε πάντα θειάσους βέβαια, συναυλίες πολύ λιγότερες. Δεν είχαμε αυτή την ανάπτυξη των συγκροτημάτων. Δεν είχαμε ένα μήλο εκεί την εποχή.
0: Για θύμισε μας λιγάκι από... έτσι, εκείνη την περίοδο, ποια ήταν τα πρώτα σου θέματα, αν θυμάσαι κάποια από αυτά που ασχολήθηκες, για να πάμε λιγάκι να κάνουμε ένα flashback σε εκείνη
1: θα
0: την
1: σου
0: εποχή.
1: Πω, δύο-τρία χρόνια μετά το ξεκίνημά μου στη δημοσιογραφία, στο μουσικό τομέα, μια και η εκπομπή έχει και σχέση με τη μουσική, τι με εντυπωσίασε πάρα πολύ από αυτά που άκουγα και από αυτά που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ένα σημαντικό σταθμός για τη Θεσσαλονίκη και για τα μουσικά πράγματα ήταν η πρώτη συναυλία που έδωσαν οι Formings στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών υπό την αιγίδα του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών, που την επομένη μέρα η εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν βγήκε στην πρώτη σελίδα και έλεγε «Θα τρίζουν τα κόκαλα του ιδρυτή του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών». Με αυτά που έκαναν οι νέοι, δηλαδή τι έκαναν οι νέοι. Ανοίξαν ομπρέλες, πετούσαν τα σακάκια τους στον αέρα.
0: Τυχαίνει ουλιάζανε. Να τα θυμάμαι γιατί τα παρακολούθησε αυτά ναι, τα γεγονότα, καθώς και μία άλλη στο Παλέντε Σπόρου είχαν
1: ναι,
0: δώσει.
1: Αυτή όμως ήταν νομίζω η πρώτη μεγάλη εκδήλωση και μετά την εμφάνιση των Beatles. Και θεωρήθηκε ότι ο νεομπιτλισμός εν Ελλάδη, κάπως έτσι το είχαν περιγράψει τότε, ήταν οι πρώτες κοινές ιστερίες που ζήσαμε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια μετά από μερικούς μήνες ξαναήρθαν οι Formings. Οι περισσότεροι τους θυμούνται από την δεύτερη εμφάνισή τους στο Palais Sport. Ήταν το 1964 πάλι.
0: Με το σουξέ τους, με τη Γιάνκα τότε. Έτσι.
1: Ναι. Και την πρώτη όμως συναυλία την παρουσίασε ο Μαστοράκης και πάνω στη σκηνή κάλεσε για να εμφανιστεί και να συμπαρουσιάσει για λίγο και να χορέψει. Τι χόρεψε? Χόρεψε Chicken, παρακαλώ. Ένας ρυθμός της εποχής. Την Έλενα Θαναήλ μερικές εβδομάδες πριν βγει στους σκηματογράφους η ταινία της «Κάτι να καίει».
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια νεαρότατη κοπέλα, δροσερή, υπέροχη, ωραία, χαριτωμένη. Όλα αυτά η Έλενα Θαναήλ τότε. Και μετά είχαμε τους Formings στο Παλέντα Σπορ, άλλες σκηνές ιστερίας. Τότε πρόεδρος της έκθεσης ήταν ο Γιάννης Βελίδης. Μετά από ένα χρόνο ξαναέρχονται οι Formings, άλλη μια συναυλία. Θυμάμαι μάλιστα όταν τραγουδούσαν το «Πεπερώνε», πόσες πιπεριές πετάχθηκαν από τις κερκίδες προς την εξέδρα, δείγμα ενθουσιασμού των νέων. Αυτές ήταν οι πρώτες έτσι μεγάλες συναυλίες που θα θυμάμαι πάντα πολύ έντονα, γιατί λίγο πολύ συμμετείχα σε όλα αυτά. Τα έγραφα, τα παρακολουθούσα.
0: Εδώ ναι. Το κλίμα της Θεσσαλονίκης πώς ήταν εκείνη την περίοδο, το μουσικό κλίμα? Τι γεννιόταν ή τι υπήρχε ή τι
1: ήταν διψασμένη για κάτι τέτοια, αλλά πώς να καταλάβει κανένας τώρα και πώς να εξηγήσω ότι ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή, αφού όταν πηγαίναμε σε ένα night club για να χορέψουμε είχαμε ορχήστρες.
0: Είχε... Μαγαζιά σαν πια.
1: Όπως το Λουξεμβούργο και το Πικαντήλι, ήταν καταπληκτικά μαγαζιά.
0: Ρομάντικα αργότερα.
1: Ρομάντικα, ναι, όλα αυτά. Αλλά το Λουξεμβούργο, ας πούμε, το καλοκαίρι ήταν ένα υπέροχο μαγαζί όπου, από όπου παρήλαβαν οι καλύτερες ιταλικές ορχήστρες και η Θεσσαλονίκη είχε παράδοση με το ιταλικό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δεν τυχαίο ότι πρώτα εδώ ανακαλύψαμε ή αγαπήσαμε περισσότερο το Σέρτζιο Ενδρίκο και μετά η Αθήνα. Βέβαια, έχουμε στην Αθήνα και το φαινόμενο Τόνι Πινέλη, ένας Ιταλός, ο οποίος ήταν ο ωραίος, ο οποίος τραγουδούσε ρομαντικά τραγούδια, τον είχαν ερωτευτεί όλες οι Αθηναίες και πέρασε και αυτό στο Ιταλικό τραγούδι και πολλοί άλλοι βέβαια που είχαν. Αλλά μην ξεχνάμε και τον Ντομένικο Μοντούνιο που είχε έρθει εδώ.
0: Με τους Ντέμονι θυμάμαι, με ένα κόκκινο πιανάκι στο Λουξεμβούργο, γιατί εγώ ήμουν σκαρφαλωμένο με μια τσακαλοπαρέα στα Καΐκια που ήταν από.
1: Και εγώ όταν ήμουν μικρότερος πήγαινα και εγώ από τα Καΐκια και παρακολουθούσα το πρόγραμμα, αλλά από κάποια στιγμή και μετά είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω μέσα με την παρέα μου, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες και να χορεύουμε τότε και με τι ενθουσιασμό που χορεύαμε. Και βλέπουμε και τις βάρκες, υπήρχαν και βάρκες από τη δίπλα στη θάλασσα του Λουξεμβούργο και από τις βάρκες παρακολουθούσαν το πρόγραμμα. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν πηγαίναν για τις Ιταλικές Ορχήστρες, πηγαίναν κυρίως το Σεπτέμβρη όταν είχαμε τον Γιώργο Οικονομίδη και παρουσίαζε τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Θυμάμαι Νάντια Κωνσταντοπούλου με Μωράκι, θυμάμαι Χάρη Κλίν με τις Μιμήσεις, όλα αυτά.
0: Τι τραγούδι θα τέριαζε τώρα?
1: Ένα από τα τραγούδια των παιδικών μου χρόνων που το θυμόμουν και σε ελληνική εκτέλεση, πολύ αργότερα το βρήκα στην πρωτότυπη εκτέλεση, ένα τραγούδι που σε πολλούς θυμίζει μια πρωταγωνίστρια των ταινιών της δεκαετίας του 30, την Τίνα Ντάρμπιν ή Διάνα Ντάρμπιν όπως την έλεγαν, είναι μια επιτυχία του 1941 από την ορχήστρα Τζίμι Ντόρσε και είναι η αξέχαστη Αμαπόλα.

0: Αφού μιλούσαμε για αυτή την τόσο νοσταλγική εποχή του 60, θέλω να ρωτήσω
1: και
0: τώρα...
1: Και δεν τελειώσαμε ακόμα, πού να
0: δεν τελειώνουμε με τίποτα, ναι. Γιατί εγώ αν θυμηθώ έτσι που ήμουνα νέος και άκουγα το όνομά σου μαζί με κάποια άλλα ονόματα εδώ, ανθρώπων που ασχολούνταν με διάφορες διοργανώσεις, με τα μουσικά πράγματα, εξήγε το όνομά σου. Δηλαδή, ποιες ήταν οι δραστηριότητες εκτός από την εφημερίδα, τι άλλα συνέβαιναν εδώ, γιατί νομίζω ότι ασχολήθηκες και με ειδικά τις διοργανώσεις και κάποιες
1: στην
0: εκδηλώσεις.
1: Στην εφημερίδα ήμουν νέα απομαθητής, όπως είπα. Το 1964 ξεκίνησα το ραδιόφωνο, το 1966 άρχισε τηλεόραση, στο πρώτο ιδιωτικό σταθμό που έγινε στην Ελλάδα. Ήταν η τηλεόραση Θεσσαλονίκης, που είχε ένας ιδιώτης, ένας διαφημιστής, πάνω στην ταράτσα ενός περιπτέρου της έκθεσης. Ήμουν και σε αυτό το σταθμό, παρουσίαζα μια εκπομπή τρεις φορές την εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, με συνεντεύξεις με τους καλλιτέχνες που περνούσαν από τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν ζωντανές βέβαια, γιατί τότε δεν είχαμε ακόμα βίντεο. Αυτούς που θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ήταν μια από τις πιο δύσκολες συνεντεύξεις της ζωής μου, της καριέρας μου. Και ήταν πάρα πολύ καλλιεργημένοι άνθρωποι. Εγώ ήμουν πάρα πολύ νέος και οφείλω να ομολογήσω, δεν ήμουν έτοιμος για μια τέτοια συνέντευξη. Ήταν η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής. Την έκανα βέβαια, αλλά μετά τρόμαξα με το θράσος μου να ζητήσω να τους κάνω συνέντευξη και μάλιστα ζωντανή. Δεν μπορούσαμε να σβήσουμε τίποτα, δεν υπήρχε βίντεο.
0: Τηλεοπτική. Υπάρχουν αυτές οι.
1: Όχι,
0: ταινίες.
1: Βέβαια. Εφόσον δεν υπήρχε βίντεο.
0: Νιώθεις έτσι ένα κρίμα για αυτό ότι χάθηκαν αυτές οι συνεντεύξεις. Θα ήθελες,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: θα ήθελα
0: να
1: δω τι έκανα τότε, πώς ήταν αυτές οι συνεντεύξεις. Αλλά δεν φοβάμαι ότι έκανα σημαντικά λάθη. Γιατί πριν κάνω αυτές τις συνεντεύξεις, ήμουν καλεσμένος σε όλες τις press conference που δίνανε όλοι αυτοί που περνούσαν από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί υποβάλαμε ερωτήσεις, ήξερα το θέμα πάρα πολύ καλά, είχα ακούσει και άλλες ερωτήσεις, γνώριζα το αντικείμενο και το έγραφα την ίδια μέρα ίσως στην εφημερίδα μου, συνεπώς δεν έπεφτα έξω. Αλλά ο Μινωτής και η Παξινού ήταν από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια είχα πολλές άλλες τέτοιες ευκαιρίες, πολύ διάσημους καλλιτέχνες. Δεν θα ξεχάσω τη Ζίνα Μπαχάουερ που της έκανα συνέντευξη όταν είχε έρθει στο παλιό αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και από την επάνω την πλευρά, εκεί πάμε στο δρόμο της Περαίας, είναι ένα κτίριο σήμερα το χρησιμοποιεί η αεροπορία, η πολεμική αεροπορία, ήταν ένα μικρό αεροδρόμιο της ΤΑΕ πριν από την Ολυμπιακή. Λοιπόν, εκεί της είχα κάνει συνέντευξη. Έχω ακόμα και τις φωτογραφίες. Και είναι τόσο πολλές οι προσωπικότητες που περάσαν και τους έκανε συνέντευξη, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στη τηλεόραση, είτε για την εφημερίδα. Δεν τους θυμάμαι τώρα όλους, για να είμαι ειλικρινής. Μερικές φωτογραφίες διασώζονται για να μου τους
0: κάποιον
1: θυμίζω.
0: Κάποιον άνθρωπο έτσι που συνάντησες μέσα από τη δουλειά σου αυτή, έτσι που να σε τσίγκλησε, να σου φάνηκε περίεργος ή κάτι ιδιαίτερο, θα έλεγα.
1: Κοίταξε.
0: Ποιον θα θεωρούσες έτσι το πιο έτσι απροσδόκητο καλεσμένο σου?
1: Πρόσεξε, καταρχήν για συνεντεύξεις και για την τηλεόραση,
0: ναι,
1: μίλησα με βασιλιάδες και με προέδρους δημοκρατίας που ερχόντουσαν. Έκανα και τέτοιο ρεπορτάζ, δηλαδή, με όλες τις προσωπικότητες που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Έχω μιλήσει και όμως δεν με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Εντυπωσιάστηκα μερικές φορές που είχα την ευκαιρία να μιλήσω με διάσημους ξένους καλλιτέχνες στο εξωτερικό κυρίως, αλλά και στην Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μίλησα με τον Σάμι Καν, ένα στιχουργό που σήμερα και μόνο που ακούω τα τραγούδια του γεμίζω θαυμασμό. Τότε δεν ήξερα τόσα πολλά πράγματα γι' αυτό. Ήξερα ότι ένας σπουδαίος στιχουργός, δεν έμεινε τραγούδι που να μην το ηχογραφήσει ο Σινάτρα. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για μένα. Το ότι γνώρισα τον Ρέι Κόνιφ που τον είχα ίνδαλμα στη δεκαετία του 50 και τον θεωρούσα μάγο της ενορχήστρωσης ήταν πολύ μεγάλη στιγμή για μένα.
0: Επειδή είπες για ενορχήστρωση,
1: ναι,
0: με τη μουσική έχεις κάποια σχέση?
1: Όχι, δεν έμαθα ποτέ κανένα μουσικό όργανο, αλλά...
0: Μέσα από τα ακούσματα.
1: Ξέρεις όμως, ναι, έχω αποκτήσει μερικές εμπειρίες. Ακούω ένα ελληνικό τραγούδι και λέω τώρα δες, εδώ αν χρησιμοποιούσαν μερικά από εκείνα που κάνει εκείνη η ορχήστρα ή ο άλλος ενορχιστρωτής ή ο τρίτος, θα μπορούσε να το αναδείξει αυτό το τραγούδι. Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να διασκευάζει ελληνικά τραγούδια, ναι, με τέτοιο τρόπο που να περνάνε και σε ένα διεθνές κοινό. Όχι ότι είμαι απόλυτα λάτρης του ξένου τραγουδιού και ό,τι βγάζουν
0: ξένοι. Όχι, αλλά αυτό που λες είναι μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Γιατί η ελληνική μουσική ακόμα συντηρεί έτσι κάποια πάγια στάνταρ στις ενορχιστρώσεις.
1: Και πάσχει από ενορχιστρώσεις.
0: Αλλά βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο μπαίνουν καινούργια άτομα μέσα και πιστεύω ότι...
1: Ναι, όπως το λες τώρα αυτό, χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια ακούω ελληνικούς δίσκους ή ακούω μια ορχήστρα να παίζει και ο ήχος είναι ίδιος με έναν ήχο μιας ξένης ορχήστρας, ενός ξένου καλλιτέχνη. Παλιά, θυμάμαι η πρώτη φορά που είπαμε «Α, ακουγόμαστε σαν Ιταλική ορχήστρα», αυτό το είχα σκεφτεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, τότε όταν πρωτοβγήκε η Φαρφίζα και ένας καινούριος γλυκός ήχος, τον οποίο το χρησιμοποιούσαν ήδη οι Ιταλικές ορχήστρες, έδωσε ένα καινούριο άκουσμα.
0: Μιλάμε γιατί η Φαρφίζα χρησιμοποίησαν και τα γκρουπ του.
1: Ναι, δεκαετία του 60. Ναι. Τότε μιλάω για τις αρχές δεκαετίας του 60.
0: Ολύμπιανς και διάφορα.
1: Αλλά ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν κάτι ξεχωριστό τότε, όταν χρησιμοποίησε το Hammond Organ, το οποίο μας έδωσε καινούριους ήχους. Είχε εκατοντάδες χιλιάδες ηχητικούς συνδυασμούς. Και μετά τα τελευταία χρόνια πια νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους ξένους. Δηλαδή ο ήχος που υπάρχει στους δίσκους μας, ας πάμε για τους δίσκους, είναι εξαιρετικός. Εκεί που νομίζω ότι πάσχουμε είναι οι ενορχιστρώσεις. Ακόμα. Χαίρομαι μερικές φορές που ακούω από μερικά γνωστά ονόματα καταπληκτική δουλειά στην ενορχίστρωση, αλλά αυτό συμβαίνει όταν η εταιρεία τους δώσει τα χρήματα, τους επιτρέψει να κάνουν πιο δαπανηρές παραγωγές. Το έχω συζητήσει με γνωστούς μαέστρους και συνθέτες. Και μου λένε, μα τι να κάνω, μου κόψανε εκείνο, μου κόψανε το άλλο όργανο, μου κόψανε μια δεύτερη ενορχίστρωση, μου κόψανε το συμπληρωματικό του άλλο, τι ήθελες να κάνω. Αλλά παρόλα αυτά, μερικοί προσπαθούν και προσπαθούν να κάνουν κάτι καλύτερο σαν ηχητικό αποτέλεσμα.
0: Φέρει, νομίζω ότι πράγματα που γίνονται με λεφτά, χωρίς λεφτά δεν γίνονται. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα απαιτούν ένα κόστος για να φτάσει σε ένα καλό άκουσμα. Και επειδή όλο το πράγμα βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τώρα αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν πειράζει. Ας πούμε στο 2000 και ας το έχουμε κατανοήσει.
1: Ναι, μιλώντας για τον ήχο, θυμάμαι ότι πάντα είχαμε παράπονα για τον ήχο στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Και ξαφνικά το 1900, πρώτα στη συναυλία των Formings, αλλά οριστικά το 1968 ήταν μια μεγάλη στιγμή στη ζωή μου, όταν κλήθη να παρουσιάσω μια συναυλία που χάλασε κόσμο. Τζόνι Χαλιντέι και Σιλβίου Μαρτάν στο ίδιο πρόγραμμα. Ήταν η αποθέωση.
0: Πώς τυχαίνει να τα έχω δει όλα αυτά.
1: Ήταν ξένη τεχνική, ήρθανε. Ο ήχος ήταν εκπληκτικός και ήταν απόδειξη για όλους αυτούς που λέγανε: μα ξέρετε, το παλέτα σπορ δεν κάνει για συναυλίες αυτά. Ήταν εκπληκτικός ο ήχος του Χαλιντέι και στη Μαρτάν. Και είχα την τιμή αυτή να τους παρουσιάσω. Ήταν μια σημαντική στιγμή. Και να είμαι αρκετές μέρες, 2-3 μέρες που ήταν εδώ, ήμουν μαζί του συνέχεια. Ναι. Είτε για φαγητό, είτε για.
0: Ο Τζόνι Χαλιντέι με ένα άσπρο πουκάμισο με φρουφρού στα
1: μανίκια. Αυτό που
0: μανίκια,
1: πέταξε
0: που
1: κάποια πέταξε, στιγμή ναι. στην πλατεία ναι. και μόνο που δεν θρυνήσαμε θύματα.
0: Ναι, ήταν μια κούκλα. Ναι. Ανυπομονώ να ακούσω το επόμενο τραγούδι.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο χάλασε κόσμο στην Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 60. Ήταν κυρίως χάρη σε μια ηθοποιό που την λατρέψαμε και στην Ελλάδα. Ήταν δημοφιλέστατη στην Ιταλία, τη Σιλβάνα Μαγκάνο ή Μάγκανο. Ένα τραγούδι όμως που πολλά χρόνια αργότερα θα μάθαινα ότι δεν το ερμήνευσε αυτή. Την τουπλάρισε μια τραγουδίστρια. Αλλά για μας, για τη μνήμη μας, νομίζω πάντα θα είναι συνδεδεμένο με την καριέρα της. Είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα και λέγεται «Άννα» από την ομώνυμη ταινία.

0: Η εκπομπή από Βάριζε Μπέκικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι συνεχίζεται. Στο ένα μικρόφωνο Γιώργος Ζήκας και στο άλλο ο Λευθέρης Κογκαλίδης. Λευθέρη, ήθελα να σε ρωτήσω, μια και έχεις τόσο μεγάλη πείρα στο ραδιόφωνο, τι είναι αυτό που κάνει έτσι πιο αγαπητό και πιο προσιτό στους ακροατές? Η εκφορά του λόγου, το ύφος της φωνής, η ενημέρωση? Εσύ τώρα που βιώνεις τόσα χρόνια μέσα
1: Να σου πω, το έχω σκεφτεί αρκετές φορές. Είναι ό,τι συμβαίνει με έναν δημοσιογράφο ο οποίος πάει να πάρει συνέντευξη από κάποιον. Υπάρχει μια τακτική στην προσέγγιση. Πρέπει να τον προσεγγίσεις, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, όποιος και αν είναι αυτός, για να σου ανοίξει την καρδιά του και να σου πει αυτά που θέλεις να ακούσεις ή θέλεις να μοιραστείς με τους ακροατές σου, με τους αναγνώστες σου κτλ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους.
0: Αυτό λέω, με ποιο τρόπο δηλαδή.
1: Την κερδίζεις πρώτα απ' όλα με την ειλικρίνεια. Να μην είναι ψεύτικη η φωνή σου. Η δική μου φωνή στο ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ κακή. Πίστευα ότι η δεύτερη εκπομπή δεν θα έβγαζα στο ραδιόφωνο. Αλλά...
0: Αυτό είναι, μπορεί να είναι όμως πολύ υποκειμενικό, έτσι.
1: Ναι, εγώ ήμουν πολύ σκληρός με τον εαυτό μου και πολλές φορές έκανα μια τέτοια αυτοκριτική. Αλλά μετά, σιγά σιγά, ίσως με βοήθησε και η δημοσιογραφία. Μπόρεσα να το ξεπεράσω. Γι' αυτό κάποια στιγμή στις αρχές δεκαετίας του 70, που παρουσίαζα εκπομπές τηλεοπτικές στην Αθήνα, με καλούσανε να τις παρουσιάσω, διότι δεν χρειάζονταν να μου γράψουν κείμενα, μπορούσα να αυτοσχεδιάζω. Τότε οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίναν στην τηλεόραση, αν όχι όλοι, τους γράφανε κείμενα, ακόμα και σε μουσικές εκπομπές, τι να πούνε. Τέλος πάντων, αυτά έχουν ξεπεραστεί, αλλά τότε πρέπει να τα βλέπει κανένας στην εποχή που συνέβαιναν. Είχα μια ικανότητα στο ότι ήξερα το αντικείμενο. Μιλώντας για μουσική, ήξερα το αντικείμενο, είχα έναν ενθουσιασμό. Αυτόν τον παιδικό ενθουσιασμό που έχουν σήμερα μερικά παιδιά στο ραδιόφωνο, όχι όλοι. Είχα έναν ενθουσιασμό για αυτά που παρουσίαζα, ήξερα πολύ καλά το αντικείμενο και εν πάση περιπτώσει δεν το έπαιζε ότι είμαι. Δεν έπαιζε ότι είμαι κάτι περισσότερο, γιατί δεν ήμουν τίποτα περισσότερο. Ήμουν δημοσιογράφος που είχε ένα χόμπι και ενώ έκανε τη δημοσιογραφική του εργασία, είχε το χόμπι του και την αγάπη του για τη μουσική τη μοιραζόταν με το κοινό. Τώρα εδώ πέρα θα μπορούσε να μπει η ερώτηση, γιατί έκανες εσύ εκπομπή? Ήσουν δημοσιογράφος. Γιατί ήθελες να κάνεις εκπομπή? Το είπα προηγουμένως, αλλά θα το αναλύσω. Όταν στο σπίτι μου, κυρίως κάθε Σάββατο, μάζευα όλους τους καινούργιους δίσκους της εβδομάδας, και ήταν πάρα πολλοί αυτοί, ήθελα να τους ακούω όλους, αν ήταν 45 πρώτη και β' πλευρά, αν ήταν μεγάλος δίσκος, άλμπουμ και τα 10-12 τραγούδια, και να διαλέγω τα καλύτερα. Γι' αυτό έλεγα τότε στην εκπομπή μου στη Χρυσή Δισκοθήκη ότι είναι η προθήκη των καλύτερων τραγουδιών της εβδομάδας ή των πιο αντιπροσωπευτικών, και έβαζα όλα τα είδη μουσικής για να δώσω τις ευκαιρίες σε όλα να ακουστούν, όλοι να διαλέξουν αυτό που τους ταιριάζει. Λοιπόν, όταν άκουγα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ, ένιωθα μια ζεστασιά στην καρδιά μου. Αυτή τη ζεστασιά που ένιωθα, ή και συγκίνηση αν θέλεις, ακούγοντας ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ήθελα στη συνέχεια να τη μοιραστώ με πολύ κόσμο. Γι' αυτό έκανα ραδιόφωνο, για κανένα άλλο λόγο. Ούτε για τα χρήματα, γιατί εγώ ποτέ δεν πληρώθηκα για τις μουσικές μου εκπομπές. Η αμοιβή μου που έπαιρνα πάντα από το ραδιόφωνο και συνεχίζω να παίρνω είναι για τη δημοσιογραφική μου δουλειά, και δεν μπορούσα να παίρνω 2 και 3 μισθούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πληρώθηκα ποτέ γι' αυτό, αλλά τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι όλα αυτά τα τραγούδια που μου αρέσανε τα μοιράστηκα με πάρα πολύ κόσμο.
0: Να λοιπόν ότι φτάσαμε σε μια άλλη εκδοχή του πράγματος, ότι ένα πράγμα για να το κάνεις πρέπει να σου αρέσει, να το πιστέψεις, και από εκεί και πέρα έρχεται και λειτουργεί από μόνο του. Είναι κάτι σαν μαγικό.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνω σήμερα, και σήμερα κάνω τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι. Ναι. Θέλεις να βάλουμε ένα τραγούδι, θέλεις να μιλήσουμε για κάτι άλλο που έχω να σε ρωτήσω για τη δισκοθήκη σου?
1: Ναι, τι θα προτιμούσες? Ναι, αυτή δηλαδή, είναι μια μεγάλη συζήτηση για τη δισκοθήκη.
0: Έχω ακούσει, ακούω από πάντοτε, το άκουγα, ότι ο Λευθέρης ο Κογκαλίδης έχει μια καταπληκτική δισκοθήκη που έχει τα πάντα μέσα και αυτά. Για ξανάγησέ μου έτσι λίγα και εμένα και τους ακροατές μας. Πώς περίπου πάντα, είναι η δισκοθήκη σου, τι περιέχει αυτή η δισκοθήκη, τι ήχους και τι μουσικές?
1: Πιστεύω ότι έχω λίγο πολύ όλα τα ξένα τραγούδια που βγήκαν στην Ελλάδα από το 60 και μετά, μέχρι το 88-90. Γιατί σταματάω στο 90 και σταμάτησα στο 90? Τους δίσκους μου τους προσφέρουν οι εταιρείες δίσκων. Χωρίς πιέσεις, χωρίς να μου ζητάνε να προωθήσω ορισμένα τραγούδια, γιατί ξέραν κάνω μια αντικειμενική εργασία και αγαπούσα τη δουλειά και όλοι βγαίναμε κερδισμένοι από αυτό. Σταμάτησα το 90 όταν διαπίστωσε ότι και στην Αμερική και σε άλλες χώρες η μουσική rap, την οποία τους στίχους ούτε οι ίδιοι Αμερικανοί καλά-καλά δεν τους καταλαβαίνουν, άρχισε να κερδίζει έδαφος. ήταν μια μουσική που εκτός από ορισμένα τραγούδια που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλά στη μελωδική τους γραμμή, δεν μπορούσα να καταλάβω τους στίχους. Ήταν κάτι καινούριο πράγμα το οποίο δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σήμερα εμείς μπορεί να ακούμε ή να τραγουδάμε μουσική ραπ. Και άρχισα να ενοχλούμε από αυτό το πράγμα. Βεβαίως θα μου πεις, ίσως νιώθεις ότι είσαι μεγάλος, αποξενώνεις από αυτό. Όχι, θα μπορούσα να συνεχίσω όπως κάνει ο Γιάννης ο Πετρίδης. Συνεχίζει ακόμα και σήμερα και παρουσιάζει όλα τα σύγχρονα ρεύματα και δεν έχει μείνει πίσω. Αλλά μετά το είδα το πράγμα κάπως ευρύτερα και λέω, ως πότε θα παίρνω τους καινούριους δίσκους? Ήδη το σπίτι μου είναι γεμάτο. Δεν μπορώ να αγοράσω ένα δεύτερο σπίτι για να το κάνω αποθήκη ή δισκοθήκη. Ως πότε θα συνεχίζω? Θα προλάβω ποτέ να ξανακούσω? Είναι αδύνατο να προλάβω σε αυτή τη ζωή να ακούσω όλα τα τραγούδια, όλους τους δίσκους για δεύτερη φορά? Αποκλείεται.
0: Η δισκοθήκη, ό,τι και να κάνω. Αυτή τώρα έτσι που έχει βγει και το CD, υπάρχει άλλος χώρος για τα CD, άλλος για τους δίσκους?
1: Ναι,
0: είναι τακτοποιημένα,
1: είναι
0: μια τάξη,
1: είναι
0: υπάρχει ένα αρχείο, ας πούμε, βρίσκεις.
1: Λοιπόν, σταμάτησα το 90 και τι έκανα από εκεί πέρα? Όταν με έπεισαν να ξαναρχίσω εκπομπή, γιατί για 8 χρόνια, από το 88 και μετά, δεν ήθελα να κάνω ραδιόφωνο. Είχαν βγει και ιδιωτική σταθμή και λέω, ολοκλήρωσα την προσφορά μου, δεν έχω τίποτα άλλο να προσφέρω αυτή τη στιγμή. Βγαίνουν νέα παιδιά, ιδιωτική σταθμή, αρκετά. Αρκετά με ανέχθηκε ίσως και ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να είχα και το μονοπόλιο και γι' αυτό να ήμουν και καλός κατά την εκτίμηση του κοινού. Αν είχα ανταγωνισμό, μπορεί να ήμουν και ο δεύτερος ή και ο 20ος ή και ο τελευταίος. Ας ακουστούν και τα νέα παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Δεν είχα και καμιά ιδιαίτερη διάθεση, νόμιζα ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο μου. Αλλά όταν με ξαναπείσανε να κάνω ραδιόφωνο, το έκανα όταν μπορέσαμε τεχνικά να το πετύχουμε. Ο Γιάννης Πετρίδης από την Αθήνα, το στούντιο της ΕΡΑ, εγώ από τη Θεσσαλονίκη, μια εκπομπή 2 ώρων κάθε Κυριακή, η οποία συνεχίζεται σήμερα, περίπου η ίδια, όπου ένα τραγούδι έπαιζε αυτός από την Αθήνα, ένα τραγούδι εγώ από τη Θεσσαλονίκη και συζητούσαμε για τα τραγούδια. Αυτό με έκανε να ξαναβγω στο ραδιόφωνο.
0: Και σήμερα.
1: Υπάρχει μόνο που επειδή κάνω εγώ πάρα πολλά ταξίδια ως διευθυντής διεθνών σχέσεων, πρέπει να ταξιδεύω πάρα πολύ και ο Γιάννης Πετρίδης έχει υποχρεώσει στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να την κάνουμε ζωντανή την εκπομπή και είναι ηχογραφημένη ή ζωντανή. Ο καθένας όταν είναι στην Ελλάδα την κάνει ζωντανή. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα όμως, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι του 50, το οποίο εμείς το ακούσαμε και στα ελληνικά. Μια μελωδία η οποία έχει μείνει στη μνήμη των παλιών, αλλά η πρωτότυπη εκτέλεση ανήκει στην Patti Bates και είναι το All My Love.

0: Λευτέρη, πριν από λίγο είπαμε ότι μέχρι το 90 μαζεύεις τραγούδια, σταματάς και κάτι ανέφερες τώρα για δημόσιες σχέσεις στην, ναι, στο ραδιόφωνο, ναι, που...
1: Ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ραδιόφωνο. Τα τελευταία 5 χρόνια...
0: Για πες μας έφυγα από το 90 και μετά τι συμβαίνει.
1: Για ένα διάστημα τότε, το 88, είχα φτιάξει το ράδιο 105 της έκθεσης, γίνομαι διευθύνης τηλεόρασης R3 και τα τελευταία 5 χρόνια είμαι διευθύνης δημοσίων και διεθνών σχέσεων της R3 και οργώνω λίγο πολύ τα Βαλκάνια, γιατί είμαι και συντονιστής των βαλκανικών κρατικών τηλεοράσεων στα θέματα συμπαραγωγών και παράλληλα είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΡΚΟΜ, που είναι η Πανευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών, που έχει 380 τηλεοπτικούς σταθμούς σε 38 χώρες της Ευρώπης. Μία πολύ υπεύθυνη θέση. Όλη την ημέρα είμαι στα τηλέφωνα, μιλάω με διάφορους σταθμούς, οι οποίοι ζητάνε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ετοίμασα τώρα και κάθε μήνα θα ετοιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη ένα newsletter, ένα ενημερωτικό φυλάδιο με ειδήσεις από τις τηλεοράσεις, όλες αυτές τις τηλεοράσεις της Ευρώπης. Αυτά έτσι, ναι, γενικά.
0: Είσαι ευχαριστημένος με αυτό που σου συμβαίνει γενικότερα, έτσι, ευχαριστημένος με τον εαυτό σου σε σχέση με αυτά που επέλεξες και έτσι πώς σου ήρθαν τα πράγματα.
1: Ναι. Και ναι και όχι. Πιστεύω ότι στην Θεσσαλονίκη, όσο ταλέντο κι αν έχεις, φτάνεις σε ένα σημείο και εκεί πέρα σταματάς. Δεν σου δίνονται ευκαιρίες. Θα μου πεις, γιατί δεν έφυγες στην Αθήνα? Μα ήθελα πάντα να δώσω τις εξετάσεις μου στη Θεσσαλονίκη και να αποδείξω ότι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις τον τόπο σου για να προχωρήσεις ή να δείξεις ότι ξέρεις. Εντάξει, εγώ το κατάλαβα αυτό σε ορισμένους τομείς, ότι μέτρησα τις δυνατότητές μου και στο μουσικό τομέα, για να μην πάμε πολύ μακριά, όταν πήγα για ένα μήνα στην Αμερική σε μια περιοδία σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς και εφημερίδες και μέτρησα εκεί τις ικανότητές μου. Αλλά δεν μετανιώνω κιόλας που δεν πήγα στην Αθήνα, διότι ποτέ δεν κυνήγησα το χρήμα και νομίζω ότι έκανα και εδώ πέρα σημαντικά πράγματα, τα οποία ίσως τα χρωστούσα στην πόλη μου, γιατί θα πρέπει να φεύγουμε όλοι και να πετυχαίνουμε ή να κυνηγάμε το χρήμα της Αθήνας. Εδώ είχα πάντα την ηρεμία μου, είχα τους ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπάνε, που με ξέρουν πολύ καλά και στο κάτω-κάτω της γραφής εδώ βγαίνεις στη Τσιμισκή μια βόλτα και βρίσκεις 30 ανθρώπους που σου λένε γιατί γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Στην Αθήνα ο κόσμος, ακόμα και να ξέρεις κάποιον, ίσως θα σε αποφύγει, είναι πολύ πιο βιαστικοί όλοι, πολύ πιο ψυχροί, πολύ εκνευρισμένοι με όλα.
0: Σε βλέπω ήρεμο πάντως και αυτό δείχνει έτσι ότι τα έχεις πάει καλά με τον εαυτό σου. Σε βλέπω συμφιλειωμένο με αυτό που σου συμβαίνει και αυτό μάλλον είναι ευχάριστο. Γιατί κάπου πρέπει να είμαστε καλά για να πάμε και λίγο παραπέρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ξέρεις, διότι τελικά και η μουσική με ηρεμεί και τώρα ψάχνω και βρίσκω καταπληκτικά πράγματα. Παλιότερα είχαμε μείνει στο ότι σταματάω να παίρνω δίσκους στο 90.
0: Ναι.
1: Ήταν μια μέρα ιστορική που λέω στις εταιρείες δίσκων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τόσα χρόνια που με βοηθήσατε να φτιάξω τη δισκοθήκη, που μου χαρίσατε τόσες χιλιάδες δίσκους. Σταματάω να παίρνω τους δίσκους αυτούς, που θα μπορούσα να συνεχίσω να τους παίρνω και να τους μοιράζω κιόλας, αλλά νομίζω ήταν πιο έντιμο που σταμάτησα να τους δέχομαι και από εκεί την ημέρα άρχισα να ψάχνω στο εξωτερικό βέβαια και βρίσκω τραγούδια μιας εποχής που δεν είχα προλάβει να παρουσιάσω το ραδιόφωνο. Πολλά από αυτά τα θυμόμουν σαν μικρός. Κυρίως από την περίοδο 40 έως 54, βεβαίως και πολλές φορές και από το 20 έως το 54, αλλά κυρίως από το 40 έως το 54. Γιατί ξεκινάω από το 40. Έχουμε τον πόλεμο, είναι η πρώτη επίσημη στατιστική για δίσκους στην Αμερική και η πρώτη ίσως όλο τον κόσμο. Βγήκαν καταπληκτικά τραγούδια στη δεκαετία του 40, τα οποία στη συνέχεια επηρέασαν τη μουσική, επηρέασαν το rock and roll. Και υπήρχαν ακούσματα από τη δεκαετία του 40 που είχα μικρός και τα οποία κάτι μου θυμίζανε και σιγά σιγά ψάχνοντας αυτό το θυμόμουν μικρός που το είχαμε κάνει στα ελληνικά. Πολλά τραγούδια από αυτά τα αμερικάνικα ή τα λατινοαμερικάνικα τα ακούγαμε μικροί σε ελληνικές εκτελέσεις. Πάρα πολλά από αυτά. Παραδείγματος είχαμε το Άννα ή El Negro Zumbón. Αυτό μια ολόκληρη γενιά το θυμάται από την Ζωζό Σαμπουτζάκη που το ερμήνευε σε όλες τις εμφανίσεις στα νυχτερινά κέντρα. Και πολλά άλλα. Ναι. Εγώ σιγά σιγά λοιπόν από το 90 και μετά άρχισα να ψάχνω και να αγοράω σε CD όλα αυτά τα παλιά τα οποία δεν τα είχα. Και είπα ότι δεν χρειάζεται να ξαναπαρουσιάσω τα τραγούδια που φιλοξενούσα στη Χρυσή Δισκοθήκη από το 64 και μετά. Θα παρουσιάσω τραγούδια τα οποία ποτέ ως τότε δεν παρουσίασα. Και κάτι άλλο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μην πάμε στην Αθήνα, αν πιάσει το καντράν του ραδιοφώνου, αν υπάρχει ακόμα, υπάρχουν και άλλα συστήματα ψηφιακά, από αριστερά προς τα δεξιά έχουμε περίπου 70 σταθμούς. δεν θα ακούσεις κανένα σταθμό που να παρουσιάζει άλλο είδος μουσικής. Οι ξένοι λίγο πολύ όλοι παρουσιάζουν τα ίδια πράγματα, οι ελληνικοί τα ίδια πράγματα. Δεν ακούσεις μια εναλλακτική λύση. Για μένα η εναλλακτική λύση είναι να παρουσιάσουμε και αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια του παρελθόντος. Θα μου πεις που θα τα βρουν όλοι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά και μουσικές ακόμα και τη δεκαετία του 60 που λίγοι σταθμοί κάνουν μερικά τέτοια τολμηρά ανοίγματα. Αλλά τι κάνουν? Παίρνουν τις συλλογές που υπάρχουν και παρουσιάζουν από τις συλλογές. Και αν βρουν το δίσκο του 45 στροφών, εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Παίζουν μεν την αλφα πλευρά. Αυτό που έγινε επιτυχία στην Αμερική και έχουν βιβλία και ψάχνουν και λένε «Α, αυτή την επιτυχία». Αλλά έλα που στη Θεσσαλονίκη έγινε επιτυχία η β' πλευρά και δεν το ξέρουν. Και παίζουν ένα τραγούδι που ήταν επιτυχία για τους Αμερικανούς, αλλά όχι για τους Θεσσαλονικείς και όχι για τους Έλληνες. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Έχουμε κανένα δείγμα από κάποιο τραγούδι παλιότερο από αυτά που τώρα ψάχνεις?
1: Όχι, κοίταξε. Παλιότερο τι εννοείς?
0: Δηλαδή του 40 που έλεγες. Του...
1: Ναι, αυτά είναι τώρα. Ναι. Θα παρουσιάσω ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Ήταν τα τέλη δεκαετίας του 40 και ήμουν με τους γονείς μου διακοπές στο Λουτράκι. Ποτέ δεν κατάλαβα πώς βρεθήκαμε στο Λουτράκι, αλλά ήταν πολύ ωραία. Ήμουν πολύ μικρός, 4-5 χρονών, και ακούω ένα τραγούδι. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν από ορχήστρα, αλλά μετά σήκωσε το κεφάλι, το θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν ένα τετράγωνο ηχείο, από εκείνο το προϊστορικά, και από μια Ελληνίδα ακούγονταν μια μελωδία. Ούτε ο τίτλος μου έμεινε, ούτε η στίχη, αλλά αυτό το τραγούδι ερχόταν, καθώς μεγάλωνα, ερχόταν στη μνήμη μου. Το άκουσα τυχαία μερικές φορές στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δεν ήξερα ούτε τον ελληνικό τίτλο, ούτε τίποτα άλλο γι' αυτό. Όταν μεγάλωσα, ανακάλυψε ότι το τραγούδι ήταν αυτό. Και τώρα θα πω μερικά πράγματα. Αυτό λοιπόν το τραγούδι γράφτηκε το 1946. Η μουσική ήταν του Λουϊκή, ένας Ισπανός ο οποίος ζούσε στη Γαλλία, και η στίχη της Εντίθ Πιαφ, της γνωστής τραγουδίστρες. Το 47 λοιπόν το τραγουδάει η Εντίθ Πιαφ σε δίσκους και γίνεται επιτυχία στη Γαλλία. Κάνει μια-δυο περιοδίες στην Αμερική και ξαφνικά όλοι ανακαλύπτουν το τραγούδι αυτό, το οποίο το 1950 έχει ατέλειωτες ηχογραφίες.

0: Το συναντάς κάθε τόσο, έτσι,
1: ναι,
0: με διαφορετικό ρούχο και διαφορετικό χρώμα.
1: Το 50, το 77, ενδιάμεσα σε διάφορες εκτελέσεις. Το τραγούδι αυτό λοιπόν έγινε το τραγούδι ζωής μου και τώρα το ακούσουμε σε μια από τις αμερικάνικες εκτελέσεις του 1950, που είναι τις ελάχιστα γνωστές, με τον Τόνι Μάρτιν, ένα πολύ καλό αμερικανό τραγουδιστή, και είναι το La Vie en Rose. Αυτό θα ήθελα να μοιραστούμε τώρα με τους ακροατές μας.

0: Ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι, ξεδιπλώθηκε και κάτι άλλο τώρα. Ένα πράγμα το οποίο δεν ήξερα, ότι ο Λευτέρης ο Κουγκαλίδης, εκτός από τραγούδια και συλλογές και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα, ασχολείται και με τη συγγραφή. Για πες μας, Λευτέρη, εν συντομία, γιατί προχωράει.
1: Είμαι λογοτέχνης, πλησιάζουμε και στο τέλος. Είμαι στο τέταρτο βιβλίο μου, δεν εκδόθηκε κανένα. Θα εκδοθούν σιγά-σιγά, φαντάζομαι. Το τέταρτο το αγαπώ πάρα πολύ, το γράφω αυτήν την εποχή. Σκάρωσα πρώτα τον τίτλο του. Και μάλιστα στα αγγλικά, γιατί νομίζω εκεί πέρα θα έχει απήχηση και μετά θα βρω τον ελληνικό τίτλο. Είναι USA Hits with Passport, δηλαδή επιτυχίες των ΗΠΑ με διαβατήριο. Εννοώ ότι θέλω να καταγράψω και να δώσω στοιχεία για το συνθέτη, το στιχουργό και εκτελέσεις για όλα τα τραγούδια που δεν είναι αμερικάνικα, αλλά έγιναν επιτυχίες στην Αμερική. Και είναι περισσότερο από 500 τραγούδια. Δηλαδή είναι τουλάχιστον ένα κινέζικο, τουλάχιστον ένα τουρκικό, τουλάχιστον δύο ρουμάνικα, τουλάχιστον ένα ελληνικό. Και στα ελληνικά βάζω την Μισερλού, η οποία είναι από το 1934 περίπου και έχει πολιτογραφηθεί ελληνική για άλλους, είναι αρμενική σύνθεση.
0: Και τώρα νομίζω μια διασκευή της μπήκε και στο Palm Fiction.
1: Ναι, αλλά μιλάω για πολύ παλιά. Είναι γύρω στα 500 τραγούδια. Και θα είναι όλα αυτά τα οποία έγιναν επιτυχία στην Αμερική, αλλά από πότε? Από το 1890 έως το 1954. Θα είναι ένα μοναδικό βιβλίο, δεν έχει βγει ποτέ τέτοιο, γιατί αν υπήρχε θα το είχα αγοράσει ή θα το έβρισκα τουλάχιστον, και θέλω να το βγάλω για να το κυκλοφορήσω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πιστεύω ότι θα πιάσει τόπο, γιατί ούτε οι ίδιοι Αμερικανοί δεν ξέρουν πολλά από τα τραγούδια τα οποία ερμηνεύουν ή ψιθυρίζουν ακόμα ή υπάρχουν σε δίσκους, είναι από κάποια άλλη χώρα. Και η αναζήτησή μου έχει φτάσει στα δισκογραφικά τμήματα πολλών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών της Ευρώπης και παίρνω συνέχεια αντλώ στοιχεία από εκεί. Θα είναι ένα, νομίζω, μοναδικό στο είδος του βιβλίου σε όλο τον κόσμο.
0: Λευτέρη, σου εύχομαι να σου πάει καλά, να δεις και τα βιβλία σου να εκδοθούν και να έχουν την επιτυχία που θα ήθελες να έχουν. Εγώ ειλικρινά νιώθω έτσι πάρα πολύ χαρούμενος που συναντηθήκαμε. Ήμασταν γνώριμοι μες στην πόλη πολλά χρόνια, έτσι, εξ αποστάσεως.
1: Γνωστοί άγνωστοι.
0: Τώρα συναντηθήκαμε και τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να πω μερικά πράγματα τα οποία δεν τα έχω πει σε άλλες εκπομπές ή σε άλλες συνεντεύξεις και βγήκαν έτσι αυθόρμητα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και τους ακροατές μας, καθώς και τη Γιώτα Τάνου που μας βοήθησε στον ήχο. Για ακόμα και μια Κυριακή, εκπομπή από Βαρύ Ζεμπέκο μέχρι Σκληρό Ροκάκι, έφτασε στο τέλος της. Αγαπητοί μου ακροατέ, καλό μεσημέρι.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hey,
3: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

your steadfast perseverance

Όσο κανείς και να θεωρεί ότι η Pink Floyd είναι πια ξεπερασμένη και ότι ανήκουν σε άλλη εποχή, σε άλλα μουσικά ακούσματα και ότι τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μπροστά χωρίς να παραμένουμε πίσω, είναι κάτι στιγμές, ρε παιδί μου, που λες ότι πραγματικά δεν ξεπερνιούνται κάποιες αξίες, όπως αυτή η αξία των Pink Floyd και κυρίως του Roger Waters, ο οποίος, ναι, μεν περνάει σε εποχές για τρελός, σε εποχές για γραφικός, σε εποχές για ασυμβίβαστος ή εριστικός, όμως εποχές καταφέρνει να κάνει κάτι πράγματα που κανείς θα ονόμαζε ακόμα και ανατριχιαστικά. Όπως αυτό εδώ το κομμάτι που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, που φυσικά αναγνώρισες το παλιό και αγαπημένο Comfortably Numb, τον Pink Floyd, έτσι όπως ο Waters το συνέγραψε σήμερα μαζί με την Παλαιστίνια τραγουδίστρια, την Μόνα Μιάρη ή Μιάρη, δεν ξέρω πού ακριβώς τονίζεται. Το κομμάτι δεν επιμένει καθόλου στην αρχική του εκδοχή. Comfortably numbed λέει ότι έχουμε γίνει στην αρχική του εκδοχή, αλλά εδώ τονίζουν και οι δύο τραγουδώντας ότι δεν θα γίνουμε ποτέ βολικά ανέστητοι. Ναι, βολικά ανέστητοι, αυτό ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι που ο Waters έγραψε και κυκλοφόρησε με κύριο στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για το Palestine's Children's Relief Fund, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα και άρρωστα παιδιά στην Παλαιστίνη, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το έκανε σύγχρονο με νέους στίχους στα αγγλικά και στα αραβικά. Το βίντεο του κομματιού έχει γυριστεί και στη Νέα Υόρκη αλλά και στη Γάζα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το δεις. Βοήθησε και η Μιάρη στην σκηνοθεσία του βίντεο και φυσικά δεν ξεπέρασε την πραγματικότητα της Γάζας σήμερα, λένε οι άνθρωποι του, γιατί το συνεργείο, βραβευμένο με Έμι, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο, βομβαρδιζόταν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και συχνά έχανε την επαφή με την ομάδα παραγωγής. Οι περισσότεροι δεν είχαν ποτέ άδεια να εγκαταλείψουν τη Γάζα και όμως συνεχίζουν να κάνουν ζωτική σημασία έργο. Ένα κομμάτι που θρυλικό, τι να πει κανείς, ξαναγίνεται πάλι για άλλη μια φορά θρυλικό με αυτό εδώ το remake, με στίχους που φυσικά έχει συγγράψει ο Water μαζί με την Μιαρή, και έχει ενδιαφέρον γιατί ο ένας μεταφράζει στον άλλον. Διάβαζα και μια συνέντευξη νωρίτερα και το πόσο μπαστούνια τα βρήκε ο Waters εκεί, μη γνωρίζοντας τη γλώσσα και προσπαθώντας να συνεννοηθεί με ανθρώπους ιδιαίτερα δύσπιστους απέναντι στους ξένους και δύσπιστους Αμερικανούς. Αλλά τελικά η Μιάρη, η Μόνα Μιάρη, έκανε αυτό που έπρεπε και διευκόλυνε όλη την διαδικασία. Πέρα από την συναισθηματική και ανθρώπινη άποψη, ευθυγραμμίστηκαν και οι φωνές τους έτσι. Δηλαδή ο Waters έρχεται από ένα ροκ υπόβαθρο και εκείνη εκπαιδεύτηκε σε ποικίλες παγκόσμιες μουσικές παραδόσεις. Και όμως το πώς τέριαξαν οι φωνές τους και ο τρόπος της ερμηνείας τους ήταν εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς. Και τέτοια ακούμε και με τέτοια συγκινούμαστε, αγαπημένο μου κρατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, εδώ στον 958 της R3 και στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω». Μάρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην παρουσία της εκπομπής και ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα.

Το καινούριο σίγγλ των Σόεν, των Σουηδών Σόεν, λέγεται Axis και μόλις τελείωσε. Και αυτό που έρχεται τώρα είναι το πάρα πολύ καινούριο σίγγλ των δικών μας, Villagers of Ioanna City. Εμφανίστηκαν και πάλι και έχουν να μας πούν πως βλέπουν κάτι φαντάσματα στους ουρανούς. Ghost in the Sky είναι ο τίτλος του σίγγλ που μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής ως προπομπό του άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη με τίτλο Venceremos. Έχουν ήδη κανονίσει στις 20 του Σεπτέμβρη στο θέατρο Λυκαβητού να παρουσιάσουν ζωντανά αυτό το άλμπουμ, οπότε καταλαβαίνεις πως όλα είναι προγραμματισμένα και όλα έχουν μπει ήδη στις θέσεις τους. Τα κομμάτια εμείς που τους παρακολουθούμε από την αρχή σίγουρα έχουμε μεγάλη περιέργεια να τα ακούσουμε, καθότι αυτό που μέχρι στιγμής ακούσαμε δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που ξέραμε από τους Villagers of Ioanna City. Η stoner μουσική τους εξαφανίστηκε, το πνευστό νομίζω πως έχει μείνει μόνο του και έχει πάει σε άλλο δρόμο. Έχουν μείνει τρεις άνθρωποι που όμως έχουν αποφασίσει να δώσουν μια τελείως διαφορετική εικόνα στη μουσική τους, έναν ήχο κάπως διαφοροποιημένο, ένα heavy rock που θα συναντήσει την τελετουργική ψυχεδέλεια. Τίποτα δεν μας ξαφνιάζει και αν μας αρέσει, μας αρέσει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Έτσι, αφήνουν τις εκπλήξεις για το τέλος πάντα αυτοί οι προγκρεσιβάδες, ειδικά όταν πρόκειται για θρύλους της Krautrock, όπως ο Tim Sund, ο αρχηγός συγκροτήματος που μόλις ακούσαμε, του Green Desert Tree. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε, έχει τίτλο Fighting Dragons και το κομμάτι που ακούγαμε ήταν το The Storyteller. Η Δανάη στείλε μήνυμα στο Viber που λέει πως ούτε μόνο την κιθάρα στην αρχή θα αναγνώριζε από το Comfortably Numb που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή των Pink Floyd και νομίζω πως αυτό ήταν ο στόχος. Ποιος στόχος? Πρώτον να στείλει την μήνυμα η Δανάη και δεύτερον να μην αναγνωρίζουμε το κομμάτι. Ο Waters έτσι κι αλλιώς ήθελε να πατήσει αλλά όχι να το ξαναφτιάξει. Γι' αυτό και το ονόμασε Reimagined, δηλαδή το ξαναφαντάστηκε από την αρχή. Τώρα, επειδή τα μηνύματα στο Viber δεν είναι μόνο για την Δανάη, άμα θες στείλε και εσύ 693-007-8291. Λέω πάλι 693-007-8291, Viber, μηνυματάκι δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή. Πάω στην Beth Hart τώρα, που παρόλο που το άλμπουμ που την που απέδειξε τον μεγάλο θαυμασμό των φανατικών της για εκείνη έχει 2 χρόνια τουλάχιστον που κυκλοφόρησε, το You Still Got Me, τώρα αποφάσισε να βγάλει ένα βίντεο κλιπ για το Stuff For You, που είναι ένα κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά όχι έτσι όπως ήταν τότε, έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή σε μια deluxe έκδοση. Deluxe, deluxe. Δεν ξέρω, εμείς που είμαστε Έλληνες πώς να το πούμε. Το πούμε deluxe. Να αφήσουμε Αμερικανούς να το λένε deluxe. Εμείς θα το λέμε deluxe. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πρόσθεσε κάτι, άλλαξε κάτι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς το ίδιο, για να έχει και μια αξία. Να έχει και ένα κίνητρο να το ξανααγοράσεις αν είσαι φανατικός της Beth, της πολυβασανισμένης Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας που τα πάει πάρα πολύ καλά τελευταία και σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή και την υγεία της, την ψυχολογική με την οποία είχε πάρα πολλά, την ψυχική συγγνώμη, που είχε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και με το μουσικό δρόμο που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια. Το συγκλάκι αυτό είναι το Stuff For You.

for my love for you. Αυτή ήταν η Beth Hart στο Stuff for You, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Δουβλινέζοι Bust. Η Bust είναι ένα κουαρτέτο που μέσα στο DNA του έχει διάφορες επιρροές, τόσο ευρείες όσο η ABBA, η Daft Punk αλλά και η Metal. Ο τραγουδιστής δε, τώρα έχει και σουσού από πίσω, γιατί ο πατέρας του τραγουδιστή ήταν αυτός που είχε το πολυβραβευμένο, λέει, που το διεύθυνε για χρόνια, το πολυβραβευμένο Temple Bar Music Center, γνωστό σήμερα ως Button Factory. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα παιδί και προφανώς και οι φίλοι του μαζί μεγάλωσαν μέσα στην μουσική. Η μουσική τους δε αντλεί ελεύθερα από hip hop, από grunge, από new wave, classic rock, γενικώς ό,τι έχει περάσει ως άκουσμα και ως βίωμα μέσα στα χρόνια που ζουν, και είναι και πιτσιρικάδες βέβαια, αλλά μεγαλώνοντας σε τέτοιο περιβάλλον, το αφομοίωσαν και το σέρβιραν στη μουσική τους. Τώρα εδώ βέβαια το single Keira Knightley, το κομμάτι τους αυτό το πάρα πολύ πρόσφατο, έχει τίτλο το όνομα της ηθοποιού, και τα ακούει κανείς και καταλαβαίνει πως δεν αναφέρεται καν στην Keira Knightley με την έννοια ότι «Α, είμαι ένας φανατικός θαυμαστές και σ' αγαπώ», ας πούμε, και τέτοια. Όχι, καθόλου. Το σίγκλ αυτό το ονόμασε γιατί αποδίδει κάπως, θα έλεγε κανείς, έναν φόρο τιμής στην ταινία Love Actually που έπαιζε η Keira Knightley, που κάποιος την πολιορκούσε ρομαντικά και επέμενε, και τέλος πάντων ήταν μια ιστορία αγάπης η ταινία αυτή. Εδώ όμως τα παιδιά έρχονται και λένε πως το κομμάτι χρησιμεύει κυρίως ως προειδοποιητικό σημάδι παρά σαν εορτασμός αγάπης, γιατί έχει να κάνει με κάποιον που έχει κάνει μια μεγάλη ρομαντική χειρονομία, ενώ τα ίδια τα θεμέλια της σχέσης του έχουν ήδη καταρρεύσει, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα το κομμάτι καταγράφει μια σχέση που εξελίχθηκε σε παράνοια, ζήλια και δυσαρέσκεια.

Κίρα Νάιτλι, αυτή ήταν η Bust και από την Ελλαδία φεύγω για να πάω κατευθείαν στον Καναδά, στο Μοντρεάλ συγκεκριμένα, γιατί εκεί βρίσκεται ο Ρίσι Ντίρ. Ο Ρίσι Ντίρ, αν δεν σου λέει τίποτα ως όνομα, και που να σου λέει τώρα, που να ξέρεις πως είναι αυτός που εδώ και 20 χρόνια είναι αυτός που θέλει να εξελίξει έναν υπερβατικό ήχο και να τον κάνει ένα μοναδικό αυτοτελές όραμα. Είναι στο Μοντρεάλ και είναι αυτός που έχει φτιάξει τους Elephant Stone. Έχει και ένα δικό του στούντιο βέβαια, ειδικός λένε, πολύ καλή δουλειά κάνει, παραγωγή, ηχοληψία, μίξη, όλο και πιο περίπλοκης κινηματογραφικής παραγωγής και κινηματογραφικής παραγωγής και του συγκροτήματος και για άλλους. Το Sacred Sound είναι το στούντιό του, αν σε ενδιαφέρει, για να ξέρεις δηλαδή. Αυτός έχει μαζί με το συγκρότημα, όπως λέγαμε πριν, τους Elephant Stone, καινούριο single που το λένε Fascist Kiltier Rock'n'Roll.

Και αν ο Rhys Ndir που μόλις τελείωσε με τη μορφή δηλαδή του συγκροτήματος Elephant Stone έχει στόχο τη ζωή του να βάλει το σιτάρ και την ειδική κλασική μουσική μέσα στην δυτική ψυχοπόπ, οι επόμενοι φίλοι δεν έχουν κανένα τέτοιο στόχο. Έχουν μια κρίση ταυτότητας, το λέγεται το όνομά τους, Identity Crisis. Αναρωτιούνται ολιμερείς εκεί στη Νέα Υόρκη που βρίσκονται, είμαστε άραγε η Pearl Jam? Τι, όχι δεν είμαστε, πάμε γρήγορα να γίνουμε.

Και μοιάζουν και φατσικά κιόλας. Identity Crisis ήταν το Pictures και θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με τους Archive από την καινούργια τους δουλειά Glass Minds, το Look at Us. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, αγαπημένη μου Κροατή και αγαπημένη μου Κροάτρια. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου μόλις τελείωσε. Σημαντήρας, σε λίγο θα αρχίσει. Εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Glenn, GLEN, στο Frenzy, πρώτο και πρόσφατο, γύρω στις 10 Ιανουαρίου βγήκε, το ακούμε και σε υπόκριση τώρα. Single από το νέο άλμπουμ Glenn, το συγκρότημα Frenzy, το τραγούδι, το κομμάτι. Χτες μπήκαμε με 2,5 λεπτό τραγούδι στην εκπομπή, απόψε με 7 λεπτό, καλά πάμε. Αυτά είναι τα διαμάντια, δεν τα δεσμεύει τίποτα παρά μόνο το προσωπικό κριτήριο του ομιλούντος. Έτσι, για αρχή μας, συνακροτές και συμμουσικόφιλοι, πήγαμε στο Βερολίνο για τους Glenn και το Frenzy, το πρώτο σίγγλ από το νέο τους άλμπουμ που λέγεται It Was a Bright Cold Day in April. Έρχεται στις 20 Φεβρουαρίου το άλμπουμ. Ο τίτλος είναι η περίφημη πρώτη πρόταση του 1984 του γνωστού βιβλίου του George Orwell. Δίνει κατευθείαν την ιδέα του άλμπουμ. Ένα έργο επιφανειακά μεν τευτονικής αυστηρότητας στη δομή, αλλά ανήσυχο, με εσωτερική ένταση που, όπως συνηθίζουν οι Glenn, ο Wilhelm και η ελληνικής προελεύσεως Ελένη, χτίζεται αργόσυρτα και μεθοδικά. Μόνο 5 οργανικά κομμάτια, συνεπώς μεγάλες διάρκειες, και αυτό το συνηθίζουν οι Glenn, όλα δεμένα σε μια ενιαία αφήγηση, χωρίς λόγια, μόνο με μουσικές αναπτύξεις, κινούμενες οι αναπτύξεις στο καινούριο άλμπουμ των Glenn, από μινιμαλισμό σε έκρηξη, από πιστότητα στη φόρμα σε αυτοσχεδιασμό. Πάντα με αυτή τη δική τους κινηματογραφική ροή, έχοντας πίσω τους το Crack 2017, το Pool 2021 και το I Can See No Evil 2023, οι Glenn συνεχίζουν να σμιλεύουν μεγαλοπρεπή μουσικά μορφώματα, φλερτάροντας ανοιχτά με το post-rock. Βάζουμε υπενθύμηση, 20 Φεβρουαρίου, η κυκλοφορία του It Was a Bright Cold Day in April των Glenn. Μέχρι τότε, το Frenzy, ένα αρκτήριο κομμάτι μας για τα απόψινα διαμάντια, ανοίγει την πόρτα και σε τραβάει μέσα σε αυτό το σπιράλ, το ηχητικό σπιράλ. Γιατί να μην πάμε όμως με τη μία και στο τραγούδι των 2 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, δηλαδή από εκτενές σε διάρκεια θα πάμε σε συμπυκνωμένο χρονικά άσμα, με το οποίο ξεκινήσαμε χτες την εκπομπή.

Το HALT είναι και το HALT είναι, να ακουστεί καθαρά, σύμφωνα με όσα σημειώνει ο ίδιος ο δημιουργός του στο Bandcamp του, το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας. Φίτας είναι έμβριο, το μουσικό project του J.G. Thirlwell. Κυκλοφόρησε το HALT ανήμερα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου του 25. Το έργο σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο στη δισκογραφία του Φίτας μετά από 8 χρόνια αποχής από το συγκεκριμένο project. Ο J.G. Thirlwell είναι γνωστός και ως Clint Ruin και ως Frank Want, και μπορεί να έχει και άλλα παρανόμια τα οποία τώρα μου διαφεύγουν, καλλιτεχνικά ψευδόνυμα τέλος πάντων. Αυστραλός στην καταγωγή, μουσικός, συνθέτης, θορυβοποιός, ινταστριαλάς, δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80, ξαναλέω ότι στη Θεσσαλονίκη ένας συσπειρωμένος κύκλος μουσικόφιλων τον παρακολουθεί παλαιόθεν στενά. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι. Αυτό το λέω κυρίως για τα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται και λένε είναι καλός, έχει ιστορία, αξίζει να τον τσεκάρω. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι στα industrial πράγματα και στα πειραματικά πεδία. Το HALT διαρκεί περίπου 57 λεπτά, περιλαμβάνει 11 track και ένα από αυτά είναι το Άρτη μεταδοθέν, το πιο μικρό σε διάρκεια, 2 λεπτά και 31 δεύτερα, Die Alone. Φίτας, HALT. Μια τελετουργική αποχώρηση μετά από μια μακρόχρονη και πλούσια και αξιοθαύμαστη μουσική πορεία. Βέβαια, τον Thirlwell δεν το δεσμεύει καμία δήλωση και τίποτε άλλο για να προχωρήσει με άλλα ονόματα, παλιά ή νέα που θα επινοήσει. Κι άλλο μεγάλο σε διάρκεια, αυτό μάλιστα 13 λεπτό, τρομάρα του, αλλά έλα που συνιστά σχεδόν υπερκόσμια εμπειρία, στην κονσόλα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 95,8 στα FM, αυτή την ώρα η Αργυρό Αρβανιτίδου. Στο μικρόφωνο, έχοντας ετοιμάσει μια ακόμη σειρά ακουσμάτων από την τρέχουσα δισκογραφία, ο Γιάννης Σημαντήρας. Η εκπομπή μας λέγεται Διαμάντια και της αναλογεί το τελευταίο ζωντανό στην 24ωρη ροή του σταθμού, 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή. Οι Ιαπωνέζοι μόνο στον αέρα για 13 λεπτά της ώρας.

Το Forever Home, Live in Japan with Orchestra Pitreza, είναι η νέα ζωντανή κυκλοφορία των Mono. Έχει βγει Παρασκευή και 31 Οκτωβρίου, ηχογραφήθηκε σε υπερπλήρη αίθουσα στο Spotify OES του Τόκιο και περιλαμβάνει, το setlist περιλαμβάνει ολόκληρο το album Oath, που είναι το πιο πρόσφατο στούντιο έργο τους, με τη συνοδεία 12 μελούς ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του Chad McCalla. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τα ορόσημα στην πορεία των Ιαπωνέζων Ashes in the Snow, αυτό ακούσαμε, και Everlasting Light, που παραπέμπουν στην πρώτη τους και μεταρσιωτική με ορχήστρα εμφάνιση στη Νέα Υόρκη το 2009. Τι δισκάρα και αυτή. Η ηχογράφηση και η μίξη έγιναν από τον Matt Cook. Τι αποτέλεσμα έβγαλε ο κερατάς, μόνιμο ηχολήπτη στις περιοδίες του συγκροτήματος. Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την Temporary Residence, βγαίνει και σε διάφορες χειροπιαστές εκδόσεις. Το Forever Home, Live in Japan κτλ. Αποτελεί μέρος της επαιτειακής περιοδίας Oath Orchestral World Tour για τα 25 χρόνια των Mono, η οποία περιλάμβανε 20 συναυλίες σε Ευρώπη, σε Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 2024. Η συγκεκριμένη συναυλία που απαθανατίστηκε στο άλμπουμ έγινε στις 20 Νοεμβρίου 2024 και αξίζει να σημειωθεί ότι αποτέλεσε την επιστροφή του στην Ιαπωνία με πλήρη ορχήστρα για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Από το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, οι Vapors, οι Vapors του σήμερα, στο Hit the Ground Running από το περσινό Wasp in a Jar.

Και όμως από εκεί που δεν το περιμέναμε μας ήρθε. Πάει πρώτα απ' όλα. Πάει, φλωρέψαμε. Και όμως από εκεί που δεν το περιμέναμε μας ήρθε πέρσι, την τελευταία μέρα του Φλεβάρη, ένα άλμπουμ γλυκύτατο και αξιοπρεπέστατο, ευφυές στην σύλληψη, καλοδουλεμένο στον εκτελεστικό κλάδο. Καλά, ειδικά το δεύτερο δεν είναι καθόλου έκπληξη για βρετανικές παραγωγές, θα μου πεις δεν είναι τίποτα απόλυτο. Ποιοι το υπογράφουν το άλμπουμ αυτό για το οποίο μιλάμε, οι Vapors, V-A-P-O-R-S. Ναι, οι Vapors, οι παλιοί New Waveistes του Turning Japanese. Wasp in a Jar είναι η τέταρτη ολοκληρωμένη δισκογραφική εργασία στα άλμπουμ των Vapors. Κυκλοφόρησε, επαναλαμβάνουμε, το Φλεβάρι του 2025. Παραδεχόμαστε, το πήραμε χαμπάρι αργά. 5 χρόνια κυκλοφόρησε μετά το comeback τους με το Together. Το συγκρότημα που μας έδωσε το Turning Japanese το 1980, hit, μεγάλο, έβγαλε και πιο γνωστό τους τραγούδι. Αδικία όμως, γιατί αυτό το άλμπουμ είναι καλύτερο από τα πρώτα τους. Ή έστω εφάμιλο, για να μην υπερβάλλουμε, έβγαλε έναν δίσκο που συνδυάζει, για αυτόν τον δίσκο τώρα μιλάμε, για το Wasp in a Jar από όπου παίξαμε το Hit the Ground Running, συνδυάζει την New Wave αισθητική όπως την έχουμε γνωρίσει με φρέσκια ενέργεια και με σύγχρονη παραγωγή. Στη σύνθεση του group βρίσκουμε τον Dave Fenton. Α, θυμίζουμε ότι τους είχε πάρει κάτω από τις φτερούγες του, υπό την προστασία του, ο Bruce Foxton, τον Jam. Ας τα θυμίσουμε και αυτά. Στη σύνθεση του group βρίσκουμε στην τρέχουσα σύνθεση του group, τον Dave Fenton στο τραγούδι και στην κιθάρα, τον Steve Smith στο μπάσο, τα δύο ιδρυτικά μέλη που κράτησαν ζωντανή και παλώμενη την καρδιά των Vapors, και μαζί τους τον Danny Fenton, γιο του Dave, στην κιθάρα και τον Michael Bau στα drums. When the sun goes down. Τελείως φλόρι πια. Οι Adventures του 2025 στο 958 και στα Διαμάντια.

When the Sun Goes Down από τους Adventures, τραγούδι από περσινό άλμπουμ, το οποίο σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τα πιο συμπαθητικά συγκροτήματα της βρετανικής pop-rock σκηνής των 80's, μετά από 32 χρόνια αφωνίας. Οι Adventures σχηματίστηκαν, δεν έχουν περιπετειώδη ήχο βέβαια, σχηματίστηκαν το 1984 στο Belfast, Terry Sharp, Pat Gribben, Eileen Gribben στο τραγούδι. Στη δεκαετία του 80 γνώρισαν καταξίωση με καλά pop album, λίγο γέρνουν προς το γλυκανάλατο, να τα λέμε όλα, ενώνοντας new wave, pop και rock στοιχεία με συναισθηματισμό, ας το θέσουμε έτσι. Μετά από 3 δεκαετίες απραξίας, το 2025, έστω στις δισκογραφικές κυκλοφορίες, το 2025, τσουπ, επέστρεψαν και αυτοί με το album Once More With Feeling. Μια δουλειά που θα ανασύρει στην επιφάνεια την ποπικότητά τους, προσαρμοσμένη στο σήμερα, ποτισμένη με την ωριμότητα, την αναπόφευκτη των ετών που έχουν κυλήσει στο μεταξύ. Άρα, το συγκρότημα είναι οι Adventures. Το τραγούδι λέγεται When the Sun Goes Down, καλά το καταλάβαμε τόσες φορές που το είπαν, και το άλμπουμ λέγεται Once More With Feeling. Είναι η επιστροφή τους το 2025 μετά από 32 χρόνια δισκογραφικής σιγής. Πρέπει να συμπληρώσω ότι οι Adventures, αν δεν έγινε κατανοητό, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή μου, αλλά έλα τώρα λέω Adventures 2025, αλλά έλα που άκουσα το άλμπουμ αρκετές φορές και λέω γιατί να μην περάσουν και αυτοί από τις πεζολίστες μας τις νυχτερινές των 958 της R3, αφού έβγαλαν καλό άλμπουμ, ειδικά 3-4 τραγούδια στέχουν και παραστέχουν για τα διαμάντια. Επόμενος σταθμός μας η Σουηδία. Επόμενη επιλογή μας η Plastic Pulse.

The Plastic Pulse, Keep It Burning, έτσι λέγεται το άλμπουμ. Η Plastic Pulse από τη Σουηδία, φίλοι μας με τον φιλέλληνα Hawk στην ηγεσία του γκρουπ, ας το πούμε έτσι. Οι Plastic Pulse κυκλοφορούν στις 9 Ιανουαρίου το Keep It Burning, το τέταρτο άλμπουμ τους και δίσκο σημαδιακό, γιατί συμπληρώνονται 20 χρόνια δράση του συγκροτήματος. Δίσκο με 12 νέα τραγούδια ηχογραφημένα σε 24 κάναλι μπομπίνα στη Στοκχόλμη, παρακαλώ. Ολοκληρωμένα με τα λεγόμενα overdub από την ίδια την παρέα, αλλά και με μια ομάδα καλεσμένων που δίνει ξεκάθαρη ταυτότητα στον ήχο. Paisley Underground ταυτότητα, αυτό εννοώ. Ο Jonathan Siegel είναι, έτσι καλά τον προφέρω, Camber Van Beethoven σε βιολί και σε μαντολίν. Ο Chris Kakavas, επίσης φίλος του group. Εμείς από το Keep It Burning, τον Plastic Pulse, που βγήκε στις 9 Ιανουαρίου, ακούσαμε το τραγούδι Decisions. Αν ακόμα δεν έχει κανείς προσέξει τους Plastic Pulse, μάλλον είναι ώρα να το κάνει. Στράφη από τη Λάρισα. Στράφη, ένα από τα νέα τραγούδια με τίτλο «Μείον ένας».

Εμείς ακούμε συνέχεια, όσο πιο τακτικά μπορούμε, πόσα να βάλεις και τι να πρωτοβάλεις, θα μου πεις, καινούργια τραγούδια από το Στράφι. Το συγκεκριμένο λέγεται Μείον Ένα. Θυμίζουμε την ιντερνετική αντρέσα μας για όποιον θέλει να επικοινωνήσει με email. Το email μας είναι icmandiras@papakier.gr. Και αν δεν έχει γίνει σαφές στην ακροατές και φίλοι, το 2025 είδαμε, γίναμε μάρτυρες πολλών βρετανικών pop, punk, new wave συγκροτημάτων που επανήλθαν μετά από κάποια χρόνια ή επέστρεψαν σημαίνει μετά από πολλά χρόνια. Οι Loft, ας πούμε, δεν έχουμε βάλει Loft, οι Vapors επανήλθαν μετά από 5 χρόνια και μετά από πόσα χρόνια, 1977 είχαμε βγάλει το πρώτο τους και μόνο άλμπουμ που περιείχε και διασκευές, Sky Meaty καινούριο Eater το 2025. 31 Οκτωβρίου του 2025 λοιπόν η Eater, που ήταν πιτσιρίκια όταν έβγαζαν το πρώτο τους άλμπουμ που είχε και διασκευές, βγάζουν καινούριο άλμπουμ. Τώρα θα μου πεις καινούριο άλμπουμ μόνο με διασκευές. Πώς να το διατυπώσεις διαφορετικά. Καινούριο άλμπουμ, τον Eater 2025, εξ ολοκλήρου αποτελούμενο από διασκευές, και εδώ έχουμε τον Andy Blade. Ο Andy Blade είναι ιδρυτικό μέλος των Eater, μάλλον μετά από δάκτυλο της Cleopatra Records, η οποία συνηθίζει να αναμοχλεύει το punk. Ξαναβάζει μπροστά ο Andy Blade το όχημα και το όνομα Eater, το ξαναφέρνει το όνομα Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ, περσινό ξαναλέω, που λέγεται Duplication, σοφά λέγεται Duplication, ένα άλμπουμ, ολόγιο μου, από διασκευές έχουμε 10 τραγούδια, όλα σε ένδειξη τιμή στην αθάνατη εποχή του 1977, διασκευές από Ramones, Sex Pistols, Clash, Damned, Saints και άλλα, και άλλα συγκροτήματα. Θα τα ξαναπούμε ακόμα μια φορά για να βγει νόημα. Είμαστε στο 2025 και μετά από το 1979 ξαναμπαίνει μπροστά η μηχανή των Eater με τον Andy Blade στην ηγεσία του group, βγάζοντας άλμπουμ, συγγνώμη, εξ ολοκλήρου αποτελούμενο από διασκευές, άλμπουμ που λέγεται Duplication, άλμπουμ στο οποίο περιέχεται και το από το riff, καταλάβαμε ποιο είναι. Another Girl, Another Planet, οι Eater διασκευάζουν Only Once.

Another Planet, The Only Ones, το πιο γνωστό του τραγούδι, αλλά εδώ είχαμε τη διασκευή από το συγκρότημα Eater, συν πανκάκια η Eater. Η Eater λοιπόν, ως αποφώνηση το ξαναλέω, κυκλοφόρησαν το 2025 το album Duplication, γεμάτο διασκευές, punk διασκευές, Another Girl, Another Planet, αυτό που ακούσαμε, και θα πάμε σε μια κυκλοφορία λίγο πριν από το τέλος της απόψινής μας συνάντησης συνακροατής και φίλης των 958 της R3 ζωντανά, η οποία δεν λείπει αυτές τις βραδιές από την εκπομπή. Είναι το καινούριο EP After the Dolls, 9 Ιανουαρίου βγήκε, του Pat Todd με τους Rank Outsiders, EP στο οποίο διασκευάζει Johnny Thunders και David Johansen, εξού και ο τίτλος After the Dolls, καθότι και ο Johnny Thunders και ο David Johansen ήταν μέλη των Doors, των New York Dolls, συγγνώμη. Pat Todd and the Rank Outsiders, διασκευές Johnny Thunders και David Johansen, και αυτή τη στιγμή επιλέγουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Rope, The Let Go Song.

Μα μας έσκασε με τις παύσεις του. Όχι τώρα θα τελειώσει, μετά θα τελειώσει. Ο παίκτη είναι ρέκτης. Τι θέλουμε να πούμε. Ακαταπώνητος κυριολεκτικά ο Pat Todd και οι Rank Outsiders. Ο αλωτινός ένδοξος Lazy Cowgirl. Εκτός από τις διασκευές μας εκμυστηρεύτηκε σε inboxάκι του, γιατί έχουμε επικοινωνία, είναι και αυτός ευγενέστατος, τα στέλνει όλα, ότι βγάζει και άλλο άλμπουμ όπου να είναι. Και είχε βγάλει και πρόσφατα άλμπουμ και βγάζει και συγκλάκια. Pat Todd είναι αυτός. Και φεύγουμε σιγά σιγά. Φεύγουμε με ένα θεσσαλονικιώτικο group που λέγεται 1-2-3. Captain το άλμπουμ του στο πρόσφατο. Έχει τον τίτλο Dancing Tooth. Και από εδώ έχουμε επιλέξει το Storm. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πολύ, για χαρά.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Η Διαμάντο Κουτσουβέλη, πιο γνωστή σαν Διαμάντα Γκαλάς, άνοιξε την πόρτα του Jazz Club για αυτή τη δεύτερη ώρα με ένα κομμάτι από το CD Malediction and Prayer που κυκλοφόρησε το 1998. Τίτλος του «Σαπλίκα μία μάντρε». Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «The Mercury Grid» και μαζί με τον Torn ακούγονται ο Bill Bruford στα τύμπανα, ο Tony Levin στον μπάσο και ο Mark Isham στην τρομπέτα.

Σε ολόκληρη την ιστορία της τζαζ, από τη Νέα Ορλεάνη μέχρι την άνοδο της πρωτοπορίας, ο αυτοσχεδιασμός γινόταν με τις ίδιες τεχνικές και τις ίδιες μεθόδους με τις οποίες γινόταν και στην παλιά ευρωπαϊκή μουσική, δηλαδή με τη βοήθεια αρμονικών σκελετών. Από την άλλη μεριά, όταν στην ευρωπαϊκή μουσική ο αυτοσχεδιασμός από την αρχή του προπροηγούμενου αιώνα έχει ατροφήσει σε τέτοια έκταση, ώστε και σήμερα συχνά οι πιο διακεκριμένοι σολίστες δεν είναι σε θέση να συμπληρώσουν αυτοσχεδιαστικά τις καντέντζες, που ακόμα και σε πολλά κονσέρτα του ρομαντισμού είχαν αφαιθεί στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Υπάρχει χτυπητή δυσαναλογία μεταξύ του γεγονότος ότι σήμερα κάθε ερμηνεία κλασικής μουσικής κρίνεται από την ακρίβειά της, δηλαδή από το κατά πόσον ένα κομμάτι έχει πράγματι παιχτεί ή τραγουδηθεί όπως θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί ο συνθέτης, και της καταστάσεως όπου όταν ένας παρουσιάζει κονσέρτα, για παράδειγμα του Βιβάλντι ή σονάτες του Χέντελ, όπως γράφτηκαν, ερμηνεύει μόνο τον υποχρεωτικό σκελετό σε νότες εκείνου που πράγματι είχαν κατά νου οι συνθέτες. Όλη η αυτοσχεδιαστική δύναμη και ελευθερία της μουσικής του Βιβάλντι και του Χέντελ και ολόκληρης της σολιστικά εμπνευσμένης μουσικής του Μπαρόκ και της εποχής που προηγήθηκε, χάνεται χάριν του ανεμικού ιδανικού της πιστότητας. Ο Άρνοντ Ντόλμετς λέει ότι η εγκατάλειψη του καλοπισμού, του αυτοσχεδιαστικού στολίσματος δηλαδή της γραμμένης μουσικής, θα ήταν εξίσου βάρβαρη με την αφαίρεση της υπερβολικά εκθαμβωτικής διακόσμησης στο γοτθικό ρυθμό, με την πρόφαση ότι προτιμούμε ένα απλούστερο στυλ.

Από το 1986 και από το LP Lamy του Φιλανδού drummer Edward Vesala ακούσαμε τη σύνθεσή του Calypso Bulboza. Μαζί του εκτός των άλλων ήταν στην κιθάρα ο Raoul Björkenheim, στο πιάνο ο Ίζο Χάρλα και στην τρομπέτα ο Έσκο Χέικινεν. Παραμένουμε στη Σκανδιναβία και πάμε να ακούσουμε τον σπουδαίο τρομπετίστα και φίλο Nils Petter Molvær. Από το 1998 και το υπέροχο Khmer, το κομμάτι που διάλεξα να ακούσουμε έχει τίτλο «On Stream».

Από το 2007 και τον Ιταλό τρομπετίστα Enrico Rava ακούσαμε τη σύνθεσή του «Το Ντ'Αμόρ». Το κομμάτι υπάρχει στο δίσκο «The Words and the Days». Μαζί του ήταν ο πιανίστας Στέφανο Μπολάνι, ο ντράμερ Ρομπέρτο Γκάτο και ο μπασίστας Ρωσάριο Μπονακόρσο. Θα συνεχίσουμε με την Ολλανδική κολεκτίβα των X και τον Αιθίωπα σαξοφωνίστα Γκετάτσιο Μεκούρια σε ένα κομμάτι που υπάρχει στο CD Moan Besa που κυκλοφόρησε το 2006. Τίτλος του «Musicaui Silt».

Ο μουσικός της jazz αυτοσχεδιάζει πάνω από δεδομένες αρμονίες. Ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Johann Sebastian Bach και η γη του όταν έπαιζαν. Αυτοσχεδίαζαν πάνω σε αρμονίες, στις οποίες εβάζιζαν τη μελωδία μιας άριας ή διακοσμούσαν ή αν θέλετε στόλιζαν μια δεδομένη μελωδία. Όλη η τεχνική του καλοπισμού, του στολίσματος μιας μελωδίας, που άνθησε τόσο στην εποχή του μπαρόκ, υπάρχει και στη jazz. Φυσικά δεν είναι αλήθεια ότι οι πρώτοι μουσικοί της jazz είχαν πάρει ενσυνειδήτως την τεχνική του αυτοσχεδιασμού της παλιάς μουσικής. Αυτοί δεν ήξεραν τίποτα περί Μπαχ και τέτοιων πραγμάτων και οι παραλληλισμοί που έγιναν είναι τόσο σημαντικοί ακριβώς γιατί προέκυψαν ασυνειδήτως. Ως αποτέλεσμα βέβαια όχι της ίδιας αλλά παρόμοιας βασικής μουσικής αντίληψης. Οι παραλληλισμοί των αντίον είναι αμφιβόλου ισχύος όταν ασκούνται ενσυνειδήτως και όταν η τζάζ και η παλιά μουσική, επειδή κάπως έχουν παρόμοιες μεθόδους αυτοσχεδιασμού, μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Επίσης δεν είναι σωστό να λέμε ότι αυτή η παρόμοια βασική μουσική αντίληψη που κρύβεται πίσω από όλα αυτά ανήκει στην παλιά μουσική. Είναι η αντίληψη που είναι κοινή σε όλους τους μουσικούς πολιτισμούς, στους οποίους είναι σπουδαιότερο να κάνεις παρά να ακούς μουσική. Σε αυτούς το πηγαίο των μουσικών σχέσεων δεν επιτρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα ερμηνείας και αντιλήψεως και η μουσική μετριέται όχι με το τι σημαίνει, αλλά με το τι είναι. Και υπάρχουν τέτοιοι μουσικοί πολιτισμοί τόσο στην Αφρική όσο και στην Ευρώπη, στην Αμερική όπως και στην Ασία. Σχεδόν όλοι οι μουσικοί πολιτισμοί που επρόβαλαν κάπου στον κόσμο έχουν αυτή την κοινή βασική αντίληψη. Με εξαίρεση βέβαια τη μουσική που άνθησε το 19ο αιώνα στην Ευρώπη και προσδιορίζει ακόμα και σήμερα το μουσικό αισθητήριο του λευκού κόσμου.

Από το οκτέτο του κλαρινετίστα Gianluigi Trovesi ακούσαμε τη σύνθεση του Blues and West. Το κομμάτι βρίσκεται στη δουλειά του Fugazze που κυκλοφόρησε το 2003. Περνάμε τώρα στην παλιότερη μουσική κοπερατίβα της Ευρώπης που ιδρύθηκε γύρω στο 1967, έχει έδρα την Γερμανία και ονομάζεται Embryo. Από το ομότιτλο CD του 2003 ακούμε ένα κομμάτι που έχει τίτλο Comet 41. Φίλοι και φίλες, ο Christian Burkhardt και η παρέα του. Baby,

Θα βαδίσουμε προς το τέλος της απόψινής εκπομπής με την μπάντα των Χιμ και ένα κομμάτι από το δίσκο τους Sworn Eyes. Τίτλος του Scorn Nothing. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Η ταινία Angels and Demons ή Υπεφωτισμένη, αν προτιμάτε, είναι μια αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2009 σε σκηνοθεσία Ron Howard και σενάριο των Akiva Goldsman και David Koepp. Βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Dan Brown του 2000 και ως συνέχεια της ταινίας Ο Κώδικας Da Vinci του 2006, που επίσης σκηνοθέτησε ο Howard, είναι η δεύτερη ταινία της σειράς για τον Robert Langdon. Ωστόσο, η μυθιστορηματική εκδοχή δημοσιεύτηκε πριν από το μυθιστόρημα Ο Κώδικας Da Vinci, Tom Hanks στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ τη μουσική έγραψε ο Hans Zimmer.

Η μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το φιλμ «Είπε φωτισμένη», την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2009 σε σκηνοθεσία Ron Howard, με τους Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer. Την ημέρα εκλογής του νέου Πάπα, ο καθηγητής του Harvard Robert Langton πηγαίνει στο Βατικανό για να βοηθήσει τις αρχές στον εντοπισμό μιας πανίσχυρης βόμβας που απειλεί να ανατινάξει τα πάντα. Πίσω από την τρομοκρατική ενέργεια κρύβεται η μυστική οργάνωση Illuminati, η οποία έχει απαγάγει 4 καρδινάλιους και τους εκτελεί έναν-έναν.

Η μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το φιλμ «Είπε φωτισμένη», την αμερικανική ταινία μυστήριου του 2009 σε σκηνοθεσία Ron Howard. Όταν ανακαλύπτει στοιχεία που μαρτυρούν πως αναβιώνει μια αρχαία αδερφότητα γνωστή ως «Είπε φωτισμένη», η πιο ισχυρή μυστική οργάνωση που έδρασε ποτέ στην ιστορία, έρχεται αντιμέτωπος με τη θανάσιμη απειλή κατά του μεγαλύτερου της εχθρού της μυστικής οργάνωσης, δηλαδή της Καθολικής Εκκλησίας. Με το χρόνο να μετράει αντίστροφα, ο καθηγητής Ρόμπερτ Λάγκτον καταφθάνει στη Ρώμη, όπου ενώνει τις δυνάμεις του με τη Βιτόρια Βέτρα, μια όμορφη και ενιγματική Ιταλίδα επιστήμονα. Ο Λάγκτον και η Βέτρα ξεκινούν ένα ασταμάτητο κυνηγητό μέσα σε κρύπτες, επικίνδυνες κατακόμβες, εγκαταλελειμμένους ναούς και ακόμα και μέσα στα έγκατα του πιο κρυφού τάφου πάνω στη γη.

η μουσική που έγραψε ο Hans Zimmer για το φιλμ «Υπεφωτισμένη», την αμερικανική ταινία μυστηρίου του 2009 σε σκηνοθεσία Ron Howard. Η ταινία «Άγγελοι και δαίμονες» έκανε την πρεμιέρα

μέρα στη Ρώμη στις 4 Μαΐου του 2009 και κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου από την Sony Pictures. Μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Columbia είχαμε και το soundtrack της ταινίας. Το φιλμ απέφερε 485,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού παραγωγής 150 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την ένατη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του 2009. Πήρε ανάμεικτες κριτικές, οι οποίοι κριτικοί την θεώρησαν πιο βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη από αυτήν. Στη συνέχεια, με τον τίτλο Inferno, ολοκληρώθηκε η σειρά και αυτό έγινε το 2016.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, άλλη μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικίλη ομορφία της μουσικής έχει ξεκινήσει εδώ και 5 περίπου λεπτά. Άλλος ένας δηλαδή ωκεανός του ήχου θα είναι κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 6, πάντοτε βεβαίως από τον 958 της R3. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ρούλα Αρβανιτίδου τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτη-πρώτη οι Revivalists, το ροκ αυτό οκτέτο από τη Νέα Ορλεάνη με το Wish I Knew You, το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι που έστω και με κάποια καθυστέρηση έγινε και στη χώρα μας μεγάλη επιτυχία πριν από 2 περίπου χρόνια. Κάτι που μάλλον ενδέχεται να ισχύσει και για το επόμενο, αν και δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Homesick Gypsy από τους The Barlow, μια country rock μπάντα από το Colorado.

Και αυτή, φίλοι και φίλες, ήταν η Γιόλα, μαύρη τραγουδίστρια από το Bristol της Αγγλίας, και το Ride Out in the Country, ένα από τα πιο όμορφα της τραγούδια που υπάρχει στον πρώτο της δίσκο με τίτλο Walk Through Fire. Μαύρη και η επόμενη τραγουδίστρια, Αμερικανίδα όμως τη φορά αυτή, από το Memphis του Tennessee για την ακρίβεια. Στο Call Me a Fool θα την ακούσουμε, ένα τραγούδι από τα καινούργια της, στο οποίο την βρίσκουμε να τραγουδά ντουέτο με την σπουδαία Κάρλα Τόμας.

Ένα από τα καινούργια τραγούδια της Valerie June ήταν αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, το Call Me a Fool. Ένα τραγούδι που ακούσαμε να το τραγουδά σε ντουέτο με την Κάρλα Τόμας. Αμερικανίδα και η επόμενη της σημερινής μας συντροφιάς, και ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία της Leslie Gore από τη δεκαετία του 60. Ann Wilson και You Don't Own Me.

Δύο τα κομμάτια που ακούσαμε στη σειρά, φίλοι και φίλες. Πρώτο ήταν το «Ain't Gonna Lean On You», ένα από τα καινούργια του Βρετανού Snowy White και των White Flames που τον συνοδεύουν. Και δεύτερο, αυτό δηλαδή που τελείωσε μόλις, το «The 234 Jazz Bar», όπως είναι ο τίτλος του, ένα του Αμερικανού σαξοφωνίστα Benjamin Boone, που έφτιαξε με τη συνδρομή μιας κολεκτίβας jazz μουσικών από την Γκάνα, τον Ghana Jazz Collective. Συνεχίζουμε όμως, στη Σουηδία μεταφερόμαστε τώρα και στους Funk Unit του τρομπονίστα Nils Landgren.

Γκάγκα. Γιοντίγκ λοιπόν από τους Funk Unit, του Σουηδού τρομπονίστα Νίλς Λάντγκρεν και τους οποίους θα κρατήσουμε για λίγο ακόμη κοντά μας, ίσα ίσα για ένα κομμάτι ακόμη. Simple Life.

Και αυτοί οι φίλοι και φίλες ήταν η Κάβα Κάβα, εγγλέζικη funk rock μπάντα φημισμένη για τις ζωντανές της εμφανίσεις στη δεκαετία του 90 και το Mr. Benson, ένα από τα εμβληματικά της κομμάτια. Συνεχίζουμε όμως, ένας θρύλος της jazz τώρα, ο τρομπετίστας Freddie Hubbard, Gibraltar.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Η Ρούλα Αρβανιτίδου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Πάλι μαζί αύριο. Γεια σας μέχρι τότε.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής μας συνάντησης, Νίκος Κακαρίκος, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ξεκινήσαμε με J.J. Whitefield, αυτός ο υπέροχος γερμανός κιθαρίστας, leader band. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά από το σχήμα J.J. Whitefield, ένας ολοκένουργιος δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2026, 6 Μαρτίου, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, μέσα από το label, μέσα από τη δισκογραφική Field Records της Γερμανίας. Να πούμε ότι ο J.J. Whitefield αποτελεί μια καινοτόμο δύναμη στη σύγχρονη σκηνή της New Jazz Crowd και των συναφών υποείδων στον κόσμο των οργανικών, δηλαδή groove, από την αρχή της δεκαετίας των 90s. Δεκαετία του 90. Και τι θα πει Kraut? Αυτό το είδος είναι ηλεκτρονική μουσική η οποία συνδυάζει στοιχεία της Kraut Rock. Η Kraut Rock είναι η πειραματική rock μουσική η οποία έτσι κατά κάποιο τρόπο άρχισε να γίνεται γνωστή στη Γερμανία τις δεκαετίες 60 και 70 αντίστοιχα, όπως είπαμε, προσθέτοντας την ηλεκτρονική κατάσταση και, και τις τεχνικές που υπάρχει να αναμειγνύεις έτσι τα όργανα, τα φυσικά, με κάπως πιο ηλεκτρονική διάθεση.

Σήμερα παρουσιάζουμε δίσκους τους οποίους αγαπάμε, λατρεύουμε να ακούμε στο repeat. Όπως και δίσκους για να ξεκινήσουμε το δικό μας Σαββατοκύριακο. Ναι, θα μου πείτε, υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια. Ναι, η εσωστρέφεια ενός όμως εσωτερικού ήχου, ο οποίος πηγάζει από την ίδια τη διαδρομή της διαφυγής και της εξόδου. So deep, deep για deep, πόσο βαθύ, ή αλλιώς the sound in from the way out. Τι μεταδώσαμε τώρα? Μεταδώσαμε Cosmic Hypnotic. Μιλάμε για Fidelity Records. Η Cosmic Hypnotic, να πούμε πως είναι ένα σχήμα, ένα σύνολο με επικεφαλής τον πολυοργανίστα Άντι Κάτλιν, ο οποίος δημιουργεί ονειρικές σχεδόν καταστάσεις από βιμπράφωνα, πόγκος, βελούδινες ενορχιστρώσεις που αντιχούν στην εποχή τη χρυσή εκείνη του lounge, ενώ παράλληλα εωρούνται ελεύθερα σε ψυχεδελικές ονειροπολήσεις. Είπαμε αναλογικό ψηφιακό, φαντασιακό, φανταστικό, κατευθείαν αστρικό. Υπάρχει αυτό το εναλλασσόμενο, έτσι, με τους συνεργάτες τους. Υπάρχει ένας δικός τους αστερισμός, συμπεριλαμβανομένων των Matt Wood, Sam Cooper, Ben Lau, καθώς και το σαξοφωνίστα Sax Quats. Αυτό λοιπόν το σύνολο συνδυάζει κλασική ενορχίστρωση με λαμπεράκι πνοτικά grooves.

Αυτή ήταν η Θέοντορ στο Holocene. Μετά το ντεπούτο τους έλαβαν έτσι πολύ θετικά σχόλια. Οι Θέοντορ επιστρέφουν με ένα νέο LP, Holocene, το οποίο αναβαθμίζει το χαρακτηριστικό ψυχεδελικό soul ήχο τους, αντλώντας, όπως αντιλαμβάνεστε, έμπνευση από τη jazz της δεκαετίας των 60's και τη soul της δεκαετίας των 70. Αυτό το σχήμα δημιουργεί ένα σύγχρονο ήχο εμποτισμένο με ονειρικά synthesizer, απαλά ακουστικά κρουστά τύμπανα και έτσι ένα δικό τους μπάσο. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός φαλτσέτου και κατά κάποιο τρόπο συνηφαίνει τα θέματα κοσμικής περισυλλογής και συγκινητικών αναμνήσεων χαμένων φίλων. Αυτό λοιπόν το άλμπουμ, ο δίσκος, δείχνει την εξέλιξη του σχήματος με κομμάτια που μοιάζουν κάπως κινηματογραφικά, αφήνοντας μια έτσι γαλήνια εντύπωση μέσα από μια ηλιόλουστη ατμόσφαιρα. Τα στατικά drums αλλά και τα ελαστικά ορχιστρικά στρώματα δίνουν στη μουσική αυτή την υπνοτική που επιλέγουμε για σήμερα ποιότητα, ενώ οι κλασικές δομές των pop τραγουδιών προσφέρουν μια οικία αλλά και μια φρέσκια γοητεία. Ηχητική γκάμα, απαλά grooves, θυμίζουν ένα χαλαρό μεσημέρι της άνοιξης, ιδανικό για διάλειμμα. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ τη μουσική των air, των απαλών δηλαδή αυτών δονήσεων. Αγαπούν την αισθητική του Mac DeMarco ή της ρυθμικής soul, της funk μέσα στη δεκαετία του 70. Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος είναι ό,τι πρέπει για να παίζει στο repeat.

9371 η ονομασία του κομματιού που μεταδώσαμε. Η συνέχεια ανήκει στους Φαρ. Είναι ένα ντουέτο της Rhythm and Blues. Είναι μια μουσική συνεργασία μεταξύ του τραγουδιστή αλλά και παραγωγού Ρωμαίο, καθώς και του πολυοργανίστα Linden Jay. Συνδυάζει άψογα την εναλλακτική soul καθώς και την pop. Έχει αυτό το ονειρικό στοιχείο της pop. Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε αμέσως το είδος. Δημιουργούν έναν δυναμικό ήχο. Ταιριάζει πάρα πολύ σε πολλές έτσι ατμόσφαιρες οι οποίες προσαρμόζονται, δηλαδή είτε μεσημέρι είτε βράδυ, προσωπικές στιγμές. Υπάρχει αυτός ο εξαιρετικός δίσκος, EP για τη συγκεκριμένα και όχι LP, το Blink Twice If You Are Okay. Παρουσιάζει απαλά φωνητικά του Ρωμαίο σε αρμονία με τους άρτια κατασκευασμένους ρυθμούς, τα έγχορδα αλλά και την κόρνα του Linden, καθορίζοντας την ξεχωριστή μουσική ταυτότητα του ντουέτου, και μέσα από το δίσκο εμείς θα μεταδώσουμε Doom Gloom.

Και από το Los Angeles, λέω, να μεταφερθούμε στο Rio de Janeiro. Εκεί θα συναντήσουμε το Ζε Ιμπάρα, μία από τις πιο βασικές προσωπικότητες της pop αναγέννησης του Rio de Janeiro, μόλις 29 ετών, πάρα πολύ γνωστός από τη συμμετοχή του στο σχήμα Bala de Sejo, οι οποίοι κέρδισαν το λατινοαμερικάνικο Grammy όσον αφορά το συγκεκριμένο σχήμα. Έχει επίσης περιοδεύσει με το βραζιλιάνο θρύλο Milton Silva Campos Do Nascimento, επίσης γνωστός και ως Μπιτούκα, αυτός ο υπέροχος τραγουδοποιός και πολυοργανίστας. Να πούμε ότι ο Milton Silva Campos έχει ηχογραφήσει 32 στουντιακά άλμπουμ, καθώς έχει κερδίσει και 5 βραβεία Grammy. Και το καλύτερο άλμπουμ παγκόσμιας μουσικής ήρθε για το άλμπουμ του 1998, Nascimento. Ο Ζε Ιμπάρα, λοιπόν, αυτός ο σπουδαίος βραζιλιάνος καλλιτέχνης, κυκλοφόρησε ένα δίσκο ο οποίος ονομάζεται Αφήμ, και το κομμάτι που εμείς μεταδώσαμε, Infinito M. Nos.

0: Εδώ θα δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Γιατί έχουμε μπροστά μας τους Duran Jones and the Indications, αυτό το σπουδαίο αμερικανικό σχήμα σύγχρονης rhythm and blues soul μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τον υπέροχο τραγουδιστή Duran Jones, τον drummer Aaron Fraser, καθώς και τον κιθαρίστα Blake Rain. Σχηματίστηκαν το 2012, έγιναν γνωστοί ως μέρος του κινήματος αναβίωσης της soul μουσικής το σήμερα. Η πρώτη τους προσπάθεια να βρεθούν όλοι μαζί και να κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο έγινε το 2018, όπου και κυκλοφόρησε, και το 2019, ακριβώς ένα χρόνο μετά, κυκλοφορούν το American Love Call, επίσης εξαιρετικό άλμπουμ. Έχουμε έρθει όμως το 2025, όπου κυκλοφορούν το Flowers, και εμείς θα μεταδώσουμε το Rust and Steel.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κατευθείαν στην ουσία της ψυχής, αυτή είναι και η soul μουσική, αυτή ήταν και η Σλαντεκ. Το σχήμα αποτελείται από τον τραγουδιστή David Σλαντεκ, τον μπασίστα Alvis Reed, καθώς και τον drummer Rafael Vorhaber. Το πρώτο του EP κυκλοφόρησε το 2024. Το συγκρότημα επαναπροσδιόρισε το μουσικό του όραμα, αντλώντας έμπνευση από τη soul μουσική των τελών της δεκαετίας του 60. Αυτό λοιπόν το εξαιρετικό τρίο που ακολουθεί, με έδρα την Αυστρία, συνεργάζεται με έναν παραγωγό ο οποίος ονομάζεται Ματίας Γκάρμους. Διαθέτει έναν ήχο που είναι ειλικρινής, προσωπικός, παραμένοντας βέβαια και διαχρονικός. Αυτή η συνεργασία εισήγαγε μια ενιαία προσέγγιση παραγωγής, ενώ σηματοδότησε μια μετάβαση στην αναλογική ηχογράφηση, με αποκορύφωμα το άλμπουμ που ακολουθεί, Things Gotta Change, και έχω επιλέξει να μεταδώσουμε το Wait For Me, Σλαντεκ.

Υπομονετικά και εμείς θα μεταβούμε σε κάτι πιο πνευματικό. Και από τη soul πάμε στην spiritual jazz, όπου συναντάμε τους Work Money Death και έναν εξαιρετικό δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε από την ATA Records το 2026. Πολύ νέος, πολύ φρέσκος, να φανταστείτε, ακόμα δεν έχει rate view, δεν έχει καν βαθμολογηθεί. Η Work Money Death είναι ένα σχήμα που λειτουργεί όχι σαν φόρμα πάνω στη spiritual jazz ή αναπαλαίωση αυτής, αλλά σαν βίωμα. Στην πράξη δεν το βρίσκεις εύκολα στις μέρες μας αυτό. Ούτε μπορείς να το ορίσεις όπως το ορίζαμε παλαιότερα. Από την αρχή το σχήμα, υπήρχε κάτι σχεδόν τελετουργικό στον τρόπο τον οποίο χτίζαν τη μουσική τους. Μια ροή που δεν γράφεται απλώς, αλλά γεννιέται μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, την επανάληψη και την συλλογική φάση. Υπάρχει αυτή η συνέπεια η οποία μετατρέπεται σε ταυτότητα. Χωρίς την αποκάλυψη του ντεπούτο τους, υπάρχει από την αρχή κιόλας μια σταθερότητα που δεν βρίσκεις εύκολα. Η μπάντα είχε βρει τον ήχο της και τον είχε υπηρετήσει χωρίς εκπτώσεις, συνεχίζοντας να αντλεί από την παράδοση και χωρίς όμως να εγκλωβίζεται σε αυτή. Η γνώριμη δομή παραμένει βέβαια. Υπάρχει αυτό το αργό ξεκίνημα και η σταθερά σταδιακή κορύφωση. Η άρπα πάντοτε υπάρχει στη spiritual jazz, αλλά και το ιδιαίτερο σαξόφωνο του Björkill γίνεται πάντοτε φωνή. Άλλοτε θρηνεί, άλλοτε υψώνεται, άλλοτε σπάει. Πάντως κεντρίζει απίστευτα τα αυτιά.